0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

βλέπω όσες φορές αφήνει το κεφάλι του στα χέρια του. Έτσι, σαν να το κάνει δώρο, σ' αγαπημένη σκέψη. Και όσες φορές θυμάται. Τρεμουλιαστά οι μνήμες τότε κατεβαίνουν από τη σκάλα αυτού του πλοίου. Σαν ταξιδιώτες που έκαναν το γύρο όλης της λήθης.

πλοίο παράλογο. Κάνει τον πλούν του αγριεμένου χρόνου όταν χαλάει ο καιρός. Όταν σε νοσταλγία το γυρίζει.

στα σκοτεινά σημεία των ματιών σου, σε αυτό το γέλιο το πλάνο, ό,τι βρίσκω στο δρόμο δικό σου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας των 18ου και 19ου αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας, ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανίας.

βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της Σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς, αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου, οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας, τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες Σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα, είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση, εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνδεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας.
οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη Γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπηρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

σε κορφύρα. Εγώ λιθοβολούσα αρχαγγέλους. Εκείνη κοινωνούσε με αίματα νερά.

περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου εφρά.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Promises carved in fading stone. Broken lines were hope. 9.43 Interveten Sports.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: από τους γονείς που πιέζουμε τα παιδιά, από τη ζωή και την πίεση που ζουν από όλα, από όλα, και από τους αγαπημένους συναδέλφους που θα παρακαλούσα αυτό από εδώ και πέρα, δηλαδή από χτες, σήμερα και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, το σημείωμα του παιδιού, τους γονείς του παιδιού, τον περίγυρο του παιδιού, αυτό το θεωρείτε δημοσιογραφία?
1: Ναι, πηγαίνει και προς το κουτσομπολιό αυτό το πράγμα.
0: Δεν πηγαίνει προς το κουτσομπολιό, πηγαίνει στο έσχος.
1: Και είδα και την ανακοίνωση, το είδες και εσύ φαντάζομαι, από το χαμόγελο του παιδιού που κάνει μια δημόσια έκκληση στο να μην μοιράζονται οι τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού.
0: Ναι, σε αυτό το έσχος που θέλουμε να το λέμε ότι είμαστε συνάδελφοι και κάνουμε δημοσιογραφία για να γράψουμε ένα νουμεράκι παραπάνω. Έτσι, αυτό. Αγαπημένοι καλοί μου συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πουρναράς ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
0: Λοιπόν, απεργία σήμερα έχουμε.
1: Σήμερα έχουμε απεργία, ναι. Έχουμε απεργία στο δημόσιο. Στις 10.30 το κάλεσμα της συγκέντρωσης είναι στην πλατεία Κλαθμόνος. Τι ζητά τώρα η ΑΔΔ, μεταξύ άλλων, τα συνηθισμένα. 20% αυξήσεις της αποδοχής των δημοσίων υπαλλήλων. 13ο-14ο μισθό, την επαναφορά τους μεταξύ των ετοιμάτων είναι αυτά. Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, γενικά όλος ο κλάδος του δημοσίου. Τα μέσα να πούμε ότι λειτουργούν κανονικά, έτσι.
0: Φοιτητικές εκλογές σήμερα.
1: Έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Άνοιξαν 7 η ώρα οι κάλπες. Μέχρι τις 7 θα παραμείνουν ανοιχτές όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Βέβαια, αυτό, Γιώργο, έρχεται και στον απόϊχο του χθεσινού ξύλου στο Απιθύτα. Και είχαμε και ξύλο και στο Παδά χθες, γιατί δεν βγήκε πολύ παρά έξω. Απλά το έμαθα εγώ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είχαμε και στο Παδά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ξύλο χθες. Ναι, εντάξει. Και θα δούμε και πώς θα πάει σήμερα. Να σου πω εγώ μόνο, μιας και βλέπουμε και τις εικόνες τώρα στην τηλεόραση απέναντι, γιατί είναι. Εδώ έχει το ρεπορτάζ για το Απιθύτα. Ότι. Και θυμάμαι που ήταν και μια δέσμευση προεκλογική της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, αλλά ξεκίνησε με τις προκηρύξεις, με το πήραμε αστυνομικούς για πανεπιστημιακή αστυνομία. Για να λυθούν, όπως έλεγαν στην κυβέρνηση, τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα υπήρχαν βίας μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Και τελικά, πού είναι αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία?
0: Κάτσε, η πανεπιστημιακή αστυνομία ανακοινώθηκε.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Έχουν
1: απορροφηθεί στα τμήματα. Δεν υφίσταται.
0: Ανακοινώθηκε, στελεχώθηκε και κλείσε το μαγαζί.
1: Ναι. Τους πήρανε, έγινε, βγήκε η προκήρυξη, στελεχωθήκανε και μετά οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, οι σημερινοί, έχουν απορροφηθεί στα τμήματα. Ναι. Σε διάλεση.
0: Η αντιπολίτευση έτσι κι αλλιώς όμως ήταν εναντίον.
1: Γι' αυτό το είπα, ότι άσχετα τι άποψη είχε, η αντιπολίτευση ήταν εναντίον, αλλά το αφήγημα, εγώ πάω στην κυβέρνηση. Το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν ότι θέλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πάρει πίσω, δηλαδή το πήρε πίσω μόνη της.
0: Για το καλό του τόπου.
1: Για το καλό του.
0: Γιατί εμείς συμφωνούμε με την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και θέλουμε να τα έχουμε καλά με την αντιπολίτευση. Καλημέρα, Μίλτο. Αν υπήρχε ελπίδα για αξιοπρεπή διαβίωση στην Ελλάδα χωρίς κάποιο απολυτήριο πανεπιστημίου, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μίλτο, και με απολυτήριο πανεπιστημίου βλέπουμε ότι το μόνο πράγμα που γίνεται στα σύνορά μας, μάλλον ένα από τα πράγματα που γίνονται στα σύνορά μας, είναι όχι μόνο να μπαίνουν, είναι και να βγαίνουν. Και ποιοι βγαίνουν? Οι νέοι με απολυτήριο. Άρα και με απολυτήριο δεν νομίζω ότι έχουν τα παιδιά μας αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς πάνω. Που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από εσάς. Εμείς παραδώσαμε αυτή την Ελλάδα σε αυτά τα παιδιά. Εμείς παραδώσαμε αυτούς τους πολιτικούς. Εμείς παραδώσαμε αυτά τα κόμματα. Εμείς παραδώσαμε τα πάντα.

0: Λοιπόν, εμείς τα παραδώσαμε όλα αυτά, εμείς τα κάναμε όλα αυτά, και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη δική μας πίεση, Μίλτο. Εμείς πιέζουμε τα παιδιά να πάνε, να δώσουν εξετάσεις, να περάσουν, να. Γιατί? Η ερώτηση είναι γιατί. 6939-943-943. Βοηθήστε να μας δώσετε την απάντηση. Καλημέρα Γιάννη. Μπαχαλάκηδες, καμιά ελπίδα. Καλημέρες, δεν το κατάλαβα.
1: Αν πατήσει πάνω, ανοίγει κι άλλο μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο από social media, από Facebook φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι δικό του. Πάντα πάνω και ανοίγει και το υπόλοιπο.

0: Α, μπήκαν τα μάτ, λέει, και πλαχώνονται στο ξύλο. Μπήκαν τα μάτ και ξαναπλακώθηκαν στο ξύλο. Τώρα, όταν πλαχώνονται στο ξύλο,
1: φυσικά. Καμία ελπίδα, λέει.
0: Ναι, τα μάτ τι να κάνουν, να κάτσουν να παίξουν, να του αφήνουν να πλακώνονται στο ξύλο.
1: Καλά, προφανώ. Αν είναι τα μάτ εκεί, προφανώ τα παίρνουν.
0: Ναι, όχι.
1: Αυτό είναι ο ρόλο του.
0: Το καλό θα ήταν τα μάτ να του βγάλουν έξω, να του βάλουν στο προάβλιο, να του περικυκλώσουν και να του αφήσουν να πλακώνονται. Που του πειράζουν μετά.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Να του αφήσουν να πλακώνονται μέχρι. Αλλά, και όχι μόνο να του αφήσουν να πλακώνονται, αλλά να του περικυκλώσουν και να μην του αφήνουν να βγουν στα έξω. Εδώ θα συνεχίσει το ξύλο.
1: Μάλιστα. Έχει τι, μέχρι να κερδίσει κάποιο.
0: Μέχρι να πέσει την αντανάσκελα όλοι. Να σου πω, εγώ θα το ξανακάνουνε.
1: Καλά, θα το ξανακάνουν.
0: Δεν θα το ξανακάνουν, θα φοβούνται μετά.
1: Τι μην του ξαναπερικυκλώσουν.
0: Σου λέει, θα μα ξαναπερικυκλώσουν και θα πρέπει να πλακωνόμαστε μέχρι νεοτέρα. Άσε, δεν θα το ξανακάνουνε.
1: Μιας και ανέφερες τις πανελλαδικές πριν, να πω ότι όποτε ανοίγω συζήτηση για τις πανελλαδικές, μία άποψη που μου λένε πάντα είναι ότι πρόκειται για το πιο δίκαιο σύστημα, για το πιο δίκαιο διαγωνισμό που έχουμε στη χώρα. Αυτό είναι μία αλήθεια. Είναι αξιοκρατικό. Είναι δίκαιο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη του 2026 να υπάρχουν ακόμα να υφίσταται οι πανελλαδικές εκστάσεις με όλο αυτό το άγχος και την όλη διαδικασία. Είναι άλλο το ότι είναι αξιοκρατικό και είναι άλλο η όλη διαδικασία αυτή που είναι.
0: Έχουμε καταλάβει που έχουμε βάλει τα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Εμείς θα αφήσουμε λίγο να καταλαγιάσει το θέμα και αύριο θα πάρουμε ειδικούς για να μας εξηγήσουν και να καταλάβουμε όλοι το τι συμβαίνει. Λίγο που μίλησα εγώ χτες, έχουμε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, ότι βάλατε τα παιδιά μας από το δημοτικό να κάνουν μαθηματικά. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, δεν έχει σημασία που άλλαξατε υπουργείο, δικές σας πετυχίες ήταν αυτές. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, ότι αυτά τα παιδιά που τα στέλνετε από το σχολείο στα φροντιστήρια, από το δημοτικό, έτσι όπως τα κανονίσετε, έτσι ωραία που τα φτιάξατε. Έχετε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν προσωπική ζωή, δεν έχουν φιλίες, δεν έχουν, που έτσι κι αλλιώς, ειδικά στην Αθήνα, δεν έχουν κι άλλα να παίξουν, οπότε δεν έχουν επαφή. Έχετε καταλάβει, κυρία Κεραμέως, γιατί δικές σας δουλειές ήταν αυτές, ότι αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε σχολείο το οποίο είναι δημόσιο, γιατί θα μάθουν πολλές ξένες γλώσσες εκτός από ελληνικά, οπότε θα πάνε σε ιδιωτικό. Τι σημαίνει το ιδιωτικό? Ότι δεν μένουν και δίπλα-δίπλα να πούνε και μια καλημέρα το πρωί ή μια καλησπέρα το απόγευμα. Μένουν και στις διαφορετικές συνοικίες. Αυτό που πιέζεται να κάνετε. Έχετε καταλάβει όταν φτάνουμε και αυτά τα παιδιά που μαθηματικά από το δημοτικό. Όταν θα φτάσουν 17 χρονών με τον πιστόλι στον κρόταφο που τα κάθεται και εμείς οι γονείς. Γιατί και εμείς αυτό κάνουμε. Τους βάζουμε τον πιστόλι στον κρόταφο. Για αυτή την Ελλάδα που δημιουργήσατε, για αυτή την Ελλάδα που φταίμε και εμείς που σας έχουμε εκεί, που σας έχουμε και ζούμε. Αυτά τα παιδιά, πού πάνε. Δεν ξέρω, αν νομίζετε ότι είστε ευχαριστημένοι στο Υπουργείο Παιδείας, είστε ευχαριστημένοι στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στην προηγούμενη κυβέρνηση, σε όποια. Αν είστε ευχαριστημένοι με αυτό, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι. Εμείς όμως κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Υπάρχει πέρα από το κομμάτι το εκπαιδευτικό που θίγεις, υπάρχει και αυτή η σαχλονοοτροπία που είναι εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα. Το ότι άμα δεν υπάρχει μια πίεση, άμα δεν σπουδάσει το παιδί ή άμα δεν περάσει στην πρώτη δεύτερη επιλογή, ότι κάτι έγινε.
0: Αυτό φταίνε οι γονείς.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλοι.
0: Το σύστημα. Το θέμα είναι να αλλάξουν εξετάσεις. Να αλλάξουν εξετάσεις. Σε μία μέρα και σε τρεις ώρες θα κρίνεται η ζωή ενός παιδιού. Αλλάζει τίποτα δηλαδή μέσα σε τρεις ώρες? Έχουμε δει τόσα, έχουμε δει μαθηταράδες. Μαθηταράδες να πηγαίνουν να φτάνουν εκεί και να μην περνάνε εκείνη την ημέρα. Γιατί είναι μία μέρα, τρεις ώρες. Έχει αλλάξει όλο τον κόσμο αυτό το σύστημα και το κρατάμε εδώ, κυρία Κεραμέως. Και το δεν το αλλάζουμε και στους καινούργιους. Διότι το μόνο που αλλάξαμε είναι μαθηματικά στο δημοτικό. Μέχρι εκεί φτάνει η σκέψη μας για τα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια, κυρία Κεραμέως, που κάνατε τις μεγάλες αλλαγές. Πάμε τώρα και στην πολιτική. Νοσηλευτές είχαν, λέει αυτό.
1: Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα.
0: Ναι, ευχές του Πρωθυπουργού.
1: Ευχές, ναι, από όλους. Χειροκροτήματα, έχει και ο κύριος Ανδουλάκης.
0: Ναι, ναι, όλοι, εγώ πάω στον Υπουργό πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Υπουργό. Με όλο αυτό που είπε, όλο αυτό που είπε, δεν κατέληξε στο ορθόν. Για όλους τους νοσηλευτές.
1: Ποιο είναι το ορθόν να χειροκροτάμε?
0: Αρκεί να μην είστε κομμουνιστές. Γιατί άμα είστε κομμουνιστές, αφήστε το τώρα. Γελάω.
1: Και να ρίχνουμε και κανένα χειροκρότημα στα μπαλκόνια.
0: Ναι, γελάω άμα είστε κομμουνιστές. Γιατί εγώ περνάω καλά με τους κομμουνιστές. Άμα έρχομαι και δεν σας βρίσκω, κάτι έχω. Χειροκροτάμε δηλαδή τους νοσηλευτές, αρκεί να μην είναι κομμουνιστές, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι. Αν είναι κομμουνιστές, γελάμε. Και μας λείπουν άμα δεν τους βλέπουμε εκεί. Να σοβαρευτούμε λίγο. Όταν τους είχαμε ανάγκη, χειροκροτάγαμε στα μπαλκόνια και να βοσβήναμε τα φώτα. Αμέσως μετά στέλνουμε τα μάτια και τους δέρνουμε γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή αυτή την κυβέρνηση έχουμε, αυτή την κυβέρνηση θέλουμε, αλλά να το επεκτείνουμε. Αυτό το πολιτικό σύστημα έχουμε και αυτό το πολιτικό σύστημα θέλουμε να συνεχίσουμε. Το οποίο πολιτικό σύστημα... μια σωρά Μπουρναρά.
1: Ναι.
0: Εβάψου μαλλί.
1: Θα πηγαίναμε και σε αυτό τώρα, εντάξει. Είναι τριδοτέρο το θέμα αυτό. Εντάξει, να ξεκινήσουμε να το βάψουμε του μαλλιού τώρα.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτό. Πιο μαύρο το βλέπω.
1: Μια και το ανέφερε τώρα, θα το πήγαινα εγώ πιο μετά σε αυτό. Αυτό που είπε η Βάσκη Αναστασίου χθες για τον Αλέξη Τσίπρα, πέρα του ότι ήταν εσχρό τελείως, αν είχε υποθεί από πολιτικό άντρα και έκανε σχόλιο για γυναίκα, θα είχε διαγραφεί την επόμενη στιγμή.
0: Θα ήταν σεξιστικό.
1: Θα ήταν σεξιστικό και θα είχε διαγραφεί και θα υπήρχε επανάσταση.
0: Πάντως το βαμμένο βαλί βοηθά στη γιόγκα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, για να... Θα ήταν σεξιστικό, θα ήταν, θα ήταν, θα ήταν, θα ήταν. Τώρα το είπε μια γυναίκα για έναν άντρα, άσχετο το έχει βάψει.
1: Αυτό δεν μας αφορά εμένα.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πέρασε έτσι. Αλλά...
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά έχει περάσει πολλές
0: περιστατικά
1: από ότι αν γινόταν το αντίστροφο.
0: Αν γινόταν άντρας για γυναίκα, θα ήταν σεξιστικό, θα ήταν, γιατί δεν έχει παραιτηθεί
1: ακόμα. Και δεν είναι,
0: ακόμα,
1: και, δεν είναι γιατί... και πολιτική αυτό, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες τώρα η Βάσκη, τώρα δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη αυτό.
0: Λάθος, μεγάλο λάθος.
1: Πολύ μεγάλο λάθος.
0: Μεγάλο λάθος και θα καλό θα ήταν να βρει τη λύση να ανακαλέσει με κάποιο τρόπο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, έχω μπερδευτεί εγώ. Και με τον υπουργό, τον κύριο Δένδια.
0: Γιατί μπερδεύτηκε?
1: Ο κύριος Δένδια, γιατί μπερδεύτηκε, είμαι μπερδεμένος. Ο κύριος Δένδια δεν ήταν αυτός που στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περιστατικό με τον ντρόουν που βρέθηκε, αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, ήταν χαλαρός και γελούσε και έλεγε ότι εντάξει, ξέρουμε τι είναι και τι πρόκειται. Και ναι, μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό δεν το αφήγει.
0: Ήταν και όξο από εδώ.
1: Και ήταν και όξο από εδώ, ήταν σε διεθνή ύδατα, είπε.
0: Δεν είμαι ελληνικά.
1: Σε ελληνικά, ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Έτσι.
0: Σωστά. Να προσέχουμε, να προσέχουμε, γιατί μετά μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι παραφράζουμε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Όπως είπε ο υπουργός του Πρωθυπουργού τύπου. Ότι παραφράζεται, λέει, κάτι που είπε ο υπουργός.
1: Χθες, λοιπόν, χθες, ο κύριος Δένδιας ήταν στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέγραψε το ίδιο περιστατικό με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή η αλλαγή του στο μήνυμα.
0: Άμα κοιμηθείς με στραβό,
1: ναι,
0: το πρωί αληθωρίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει.
1: Δεν όφιλε να γνωρίζει.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει. Δεν είχε πληροφορηθεί. Μαδούρο.
1: Δεν μπορεί,
0: Μαδούρο, στην πρώτη του δήλωση ο Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Μαδούρο, θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και μετά δεν είχε πληροφορηθεί ο Πρωθυπουργό. Δεν όφιλε να γνωρίζει. Δεν
1: γνώριζα,
0: δεν όφιλε να
1: ξέρει. Το σχόλιο είναι και το βασικό, ότι όταν πρόκειται για θέματα εθνική ασφάλεια,
0: ναι,
1: προφανώ θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη σοβαρότητα. Όχι να είναι αποκαλυπτικό. Αυτό απαγορεύεται. Αλλά να είναι συνεπή στο μήνυμα που εκπέμπει. Δεν μπορεί να είναι χαλαρό στη μία και ιδιαίτερα σοβαρό στην άλλη. Δεν μπορεί δηλαδή το μήνυμα να διαφοροποιείται σε θέματα εθνικής ασφάλειας ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεσαι.
0: Καλημέρα,
1: δηλαδή,
0: Κώστα.
1: Όταν είσαι στους υπουργούς είναι σοβαρό και όταν είσαι στο προσυνέδριο στους συντρόφους, δεν είναι σύντροφοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι χαλαρό και γελάκια και εμείς θα κάνουμε καλύτερα ντρόουν, έχουμε καλύτερη τεχνολογία.
0: Θα μείνω σε ένα κομμάτι το οποίο θα το γράφω για να σου πω. Πρώτον,
1: ναι,
0: το σημαντικό της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Μιλάει για Μαδούρο, λέει κάτι, την άλλη μέρα αλλάζει, δεν όφελε να γνωρίζει. Άρα, μήπως του έχουν πει ως δελφίνος ο κύριος Δένδια, ότι με αυτόν τον τρόπο θα κυβερνήσει και εσύ.
1: Ναι, αλλά ως δελφίνος δεν θα έπρεπε να έχει και μια ξεχωριστή γραμμή.
0: Είχε στο παρελθόν. Τώρα,
1: άμα αποκτήσει άμα αποκτείς την ίδια γραμμή, ναι, ο Δελφίνος, ο Χι Δελφίνος με τον νυν πρόεδρο, πώς το ξεχωρίσει.
0: Άμα, είναι, άμα αυτή είναι η γραμμή που κύριε αρχηγός, πάρουμε άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρωθυπουργός έχει δώσει τη γραμμή. Δεν γνωρίζει, δεν οφείλει να γνωρίζει και δεν είχε πληροφορηθεί για τον Μαδούρο. Έβγαλε την ανακοίνωση και μετά, σαν να μην είπε τίποτα, είπε κάτι άλλο. Αυτό δεν έγινε.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι αστείο. Γιατί αφού δεν οφείλουμε να γνωρίζουμε, τι είπε, δεν είναι σύντροφοι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι δεν αποκαλούνται σύντροφοι μεταξύ τους. Αυτό είναι προνόμιο των Πασόγων και των Σιριζέων.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω αν στο καινούριο κόμμα Τσίπρα, αν θα αποκαλούνται και εκεί σύντροφοι. Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούνται μεταξύ τους.
0: Η λέξη σύντροφοι.
1: Άμα πας σε μια συνάντηση στο Πασόκ, λένε γεια σου σύντροφε. Έτσι χαιρετιούνται.
0: Διάβασε το βιβλίο του Τσίπρα.
1: Έχω διαβάσει, είναι 700 σελίδες. Αποσπασματικά θα έχω διαβάσει τις 500.
0: Α, είσαι πιο ψηλά από μένα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησες μετά, αλλά έχεις περάσει.
1: Ναι,
0: περάσει.
1: Γιατί είναι ανάλογα το κεφάλαιο. Κάποιο κεφάλαιο έχω περάσει.
0: Λοιπόν, έχω τα περισσότερα. Έχει καταλήξει, έχουμε καταλήξει τη λέξη σύντροφε. Γελάγαμε που είπε σύντροφο τον σύντροφο που είναι ο σύντροφος δικός μας. Mm. Λοιπόν, εγώ το σύντροφο που λες δεν είναι, το πήρα αλλιώς.
1: Για πες το.
0: Ξέρω με αυτούς τους 5 που πηγαίνουμε και στο συνέδριο, μάλλον 15 που είναι από πίσω, και επειδή ήμουν σε γνωστό καφέ χτες και μιλούσα γενικά με διάφορους φίλους, αυτούς τους δικούς σου φίλους, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε πολύ καλά με το επιτελικό κράτος, δεν πάμε πολύ καλά προς το συνέδριο, άσχετα το ότι δεν έγινε τίποτα. Κάποια στιγμή θα και γίνει το μπαμ. Γιατί όταν είπες δεν είναι σύντροφοι, εγώ κατάλαβα αυτό. Ότι έχουμε 5 που βγάζουν ανακοινώσεις.
1: Είπα ότι δεν αποκαλούνται. Άλλο... Δεν αποκαλούνται σύντροφοι.
0: Α, έτσι, να μου το...
1: Μεταξύ τους μια συντροφικότητα μπορεί να την έχουν, μπορεί να την αισθάνονται.
0: Πότε?
1: Έχει σήμερα και ο κύριος Μηταράκης έχει ένα κλασικό, αυτά που κάνει τις μαζόξεις.
0: Δεν
1: θα είναι διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιος στο ψυχικό θα είναι.
0: Ναι.
1: Σε ένα γνωστό μαγαζί.
0: Το γνωστό μαγαζί.
1: Το γνωστό μαγαζί του ψυχικού.
0: Ναι. Αυτό το κάποια συντροφικότητα που είπε.
1: Παράδειγμα, σήμερα δεν θα υπάρχει μια συντροφικότητα μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο ψυχικό.
0: Σε αυτούς που θα πάνε ή σε αυτούς που είναι καλεσμένοι και δεν θα πάνε.
1: Δεν
0: και το λέω με γνώση αυτό που λέω.
1: Δεν ξέρω αν κάποιοι θα πάνε και είναι καλεσμένοι.
0: Ναι, κάποιοι που είναι καλεσμένοι και δεν θα πάνε.
1: Okay.
0: Από πού τη βλέπεις αυτή τη συντροφικότητα?
1: Μεταξύ αυτών που θα πάνε, λέω.
0: Α, μεταξύ
1: γιατί θα υπάρχει
0: που...
1: ένα κρασάκι, θα υπάρχει ένα.
0: Μια καλή διάθεση.
1: Μια καλή διάθεση, ναι.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη στη χάος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Γαλάνη στη χάος, μπείτε, θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Σήμερα γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός.
1: Τι είναι σήμερα?
0: Πέρασε το φέρτο.
1: Τι είναι?
0: Πέρασε το φέρτο.
1: Α, πέρασε το φέρτο, ναι. Είδες Eurovision θες?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Όχι βέβαια, δεν έχω δει ποτέ.
1: Ναι, εγώ έχω δει πριν πολλά χρόνια, αλλά το θεωρώ λίγο.
0: Μια χαρά είναι η Eurovision.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου τώρα.
0: Μια χαρά είναι η Eurovision για αυτούς που απευθύνεται, για ό,τι γίνεται και μπράβο, ωραίο πανηγυράκι. Εντάξει, και δεν θα ασχοληθώ τώρα το αν χαλάμε πολλά λεφτά, αν δεν χαλάμε πολλά λεφτά. Όλοι αυτό κάνουν και γίνεται ένα ωραίο πάρτι το οποίο είναι αυτό που είναι. Δεν θα το σχολιάσω, δεν έχω γνώση, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός την ημέρα της Πρωτομαγιάς, μια αδιάφορη ημέρα. Αυτό που μας ξεκίνησε να μάθω λέει είναι το φέρτο. Και μετά είπε όλα τα άλλα. Μετά είπε και άλλα. Άρα για τον Πρωθυπουργό είναι πολύ σημαντικό το φέρτο. Αν και πολύ πιο σημαντικό για τον Πρωθυπουργό είναι το πάρτους.
1: Κοίτα, όταν.
0: Το πάρτους είναι πιο σημαντικό.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σημαντικό επειδή ξεκίνησε ένα βιντεάκι με το φέρτο. Για να λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι.
0: Γιατί
1: όταν κάνεις ένα βιντεάκι στα social media, προφανώς αυτό το βιντεάκι σε πολιτικό πρόσωπο, θες να είναι και λίγο να κάνει γκέλ επικοινωνιακά.
0: Πού,
1: και
0: πού να κάνει?
1: Σε όλα τα κοινά. Και προσπαθείς τώρα να βρεις έναν τρόπο να γίνει
0: πού
1: λίγο
0: να κάνει
1: πιο εύκολο.
0: Σε ποιους? Στους φέρτες ή στους μετάλλικα να κάνει γκέλ? Δηλαδή κάτσε και στους μεν και στους δεν. Δεν και κάτσε, αποφάσισε με ποιους είσαι, με τους μεν ή με τους δεν.
1: Με όλους είναι. Ο Πρωθυπουργός είναι όλων των Ελλήνων. Γιατί πρέπει να είναι μόνο με μετάλλικα και με τους φέρτο?
0: Όπως είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Όπως είναι. Είναι όλων των Ελλήνων.
0: Όπως είναι.
1: Πάμε και σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά.
0: Καλά, εντάξει.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρνιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γιουριάδη.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού.
1: Έχει νησούλα σήμερα.
0: Χαμός, κακός χαμός και πάλι. Κακός χαμός.
1: 10:30 να υπενθυμίσω στην πλατεία Κλαθμόνος είναι η συγκέντρωση.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, μην το πάρετε το αυτοκίνητο, μην πάτε προς το κέντρο, μην πάτε και στους περιφερειακούς δρόμους. Γιατί όταν γεμίζει το κέντρο, γεμίζουν και οι περιφερειακοί δρόμοι. Δεν αλλάζει κάτι με την κίνηση το πρωί πριν την απεργία και πριν κλείσουν οι δρόμοι. Οπότε πάμε καλά. Πάμε καλά με ηρεμία, υπομονή.
1: Αν και έχει λυθεί το θέμα από το κυκλοφοριακό, από τον κύριο Κυριανάκη.
0: Ο κύριο Κυριανάκη είχε χθε είχε πάρτι.
1: Είχε πάρτι χθε.
0: Τι πάρτι. Εγκαινιάσαμε το καινούριο.
1: Το σημείο, ναι.
0: Του 1. Τη γραμμή 1. Είχαμε μεγάλο πάρτι.
1: Είχε πάει.
0: Όχι, δεν είχα πάει, δεν είχα προλάβει να πάω. Αλλά είχα μια σύνδεση, έμαθα ποιο ήταν εκεί, ποιο δεν ήταν.
1: Θα μου τα πεις μετά.
0: Τι είπαν, τι δεν είπανε. Είπαμε για τους τσίγκους. Εντάξει, λυθήκε αυτοί που μου στείλατε μηνύματα ότι δεν μπορούσατε να παραλάβετε τα αυτοκίνητά σας διότι δεν υπήρχαν πινακίδες.
1: Το άλλο, σε λίγες μέρες το πάρουμε.
0: Ποιο?
1: Όσοι έχουν παραγγείλει αμάξι.
0: Ναι, ήρθε το πρώτο κομμάτι, πρώτη παραγγελία του τσίγκου. Αρχίζουν και φτιάχνουν πινακίδες και ο τσίγκος ήρθε στο Υπουργείο. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον έρχεται και το υπόλοιπο staff. Οπότε, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όσοι εσείς που διαμαρτυρηθήκατε και μου στέλνετε τα μηνύματα, ακόμα και οι αυτοκινητάδες που στείλατε μηνύματα ότι έχετε διαμαρτυρίες από τους πελάτες σας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα μιλήσαμε με το Υπουργείο. Το πρόβλημα τελειώνει. Και από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα παίρνετε τα αυτοκίνητά σας με πινακίδες. Μην τα πάρετε χωρίς, διότι θα σας γράψουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να πούμε ότι όλοι μιλάμε για τον ιό και έχουμε ανησυχήσει, αλλά στην χώρα μας δεν υπάρχει μόνο αυτό το πρόβλημα και εκεί στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει κάτι άλλο. Για ενημερώστε μας, γιατί είδαμε και μια επίσκεψη ενός κλιμακίου.
2: Ναι, έχουμε κάποια κρούσματα θυματίωσης εργάτες γης που προέρχονται από το Νεπάλ. Υπάρχουν 10 νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι πολύ καλά στην κατάσταση υγείας, είναι εξαιρετικά καλά στην υγεία τους. Παίρνουν την κατάλληλη αγωγή. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί την ανάγκη και την υποχρέωση να ειχνηλατήσουμε τους πληθυσμούς αυτούς, οι οποίοι δυστυχώς έτσι, οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι εξαιρετικά αντίξουες. Οπότε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μια συνεργασία της δικής μας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τον ΕΟΒΗ, ώστε να κατεβούν κλιμάκια στην περιοχή και φυσικά να ξεκινήσουμε μια δράση επιδημιολογικής επιτήρησης, δηλαδή ανείχνευσης της θυματίωσης με μια εξέταση που λέγεται ΜΑΝΤΟΥ. Θα πρέπει να γίνει
0: το γνωστό μαντού, αλλά η χνηλάτιση δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό τους κόσμο. Γιατί έχουν έρθει σε επαφή με εμάς, με αυτόν που έχει το χωράφι, με τον δυο πόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η χνηλάτιση που πρέπει να πάρει μεγαλύτερο μέγεθος.
2: Αυτή η χνηλάτιση θα ξεκινήσει από τις στενές επαφές αυτών των πρώτων κρουσμάτων και φυσικά εννοείται και ο ντόπιος πληθυσμός που έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Θα μπει στο πρόγραμμα ανίχνευση της θυματίωσης. Να πω το εξής. Το μικρόβιο της θυματίωσης δεν είναι ένα μικρόβιο που μεταδίδεται εύκολα. Δηλαδή δεν είναι σαν τον κορονοϊό, ότι ουσιαστικά μία μικρή επαφή μπορεί να προκαλέσει τη μετάδοση. Γενικά ένα μικρόβιο που εξελίσσεται πάρα πολύ αργά και γενικά η μετάδοσή του σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία πολύ στενή επαφή σε συνθήκες συνοστισμού, συγχρονισμού κτλ. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πανικό σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ποια περιοχή υπενθυμίστε μας πάλι αν θέλετε, για να έχουμε τα πρώτα κρούσματα.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς βρήκαμε τα πρώτα κρούσματα για να ακούσει ο κόσμος.
2: Είναι Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Είναι σε διάφορους πληθυσμούς εργατών γης που προέρχονται από το Νεπάλ. Επομένως η περιοχή που θα σαρωθεί θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και οι πληθυσμοί που θα σαρωθούν πραγματικά είναι μεγάλος. Οπότε ουσιαστικά τι δρομολογείται. Δρομολογείται να γίνει η εξέταση μαντού, μια φωτογραφία θώρακος και από εκεί και πέρα θα δοθεί θεραπευτική αγωγή σε αυτούς που έχουν ύποπτη ουσιαστικά εικόνα θυματίωσης ή ενεργό θυματίωσης. Και θα πρέπει να υπάρχει μια επιτήρηση ότι πράγματι λαμβάνουν τη θεραπευτική του αγωγή, γιατί πολλές φορές αυτοί οι πληθυσμοί είναι μετακινούμενοι, εξαφανίζονται. Εκεί πρέπει να δοθεί ένα μεγάλο βάρος. Επίσης, θα διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και θα δοθούν οι αντίστοιχες οδηγίες στους εργοδότες. Θα πρέπει να συμβάλλει και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το βαθμό, η Δήμη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε πραγματικά το υγειονομικό πρωτόκολλο να τηρηθεί με πολύ μεγάλη βλάβεια.
1: Μάλιστα.
0: Πότε είπατε ότι έρχονται τα κλιμάκια?
2: Το κλιμάκιο έχει έρθει ήδη μία φορά, έχουμε κάνει σύσκεψη και τώρα ουσιαστικά δρομολογούμε τη δράση στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι σε 2-3 μέρες ή έστω από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η δράση. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει ο σχεδιασμός, είναι μεγάλος όπως καταλαβαίνετε.
0: Και δύσκολος, όλα να πάνε καλά. Και
1: ωραία, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε κυρία Μαστοράκου.
0: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Ήταν η κυρία Άννα Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μας είπε για την Ιχνηλιά της Γιώργου. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ είναι από χθες εκεί. Και τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τις εξελίξεις.
1: Με τον ιό τι κάνουμε?
0: Με τον Χανταϊό.
1: Ναι, με τον έχουμε μέσα. Δεν ανησυχούμε. Δεν έχει συμπτώματα. Δεν νοσεί, αλλά είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, θα είναι σε καραντίνα, ναι.
1: Αφού δεν νοσεί.
0: Είπε και ο υπουργός ότι δεν έχει συμπτώματα, αλλά είναι
1: προληπτικά. Και τότε γιατί είναι μέσα?
0: Γιατί δεν υπήρχαν και στον κορονοϊό, δεν υπήρχαν οι ασυμπτωματικοί. Ο ντόρος είχε γίνει με τους ασυμπτωματικούς.
1: Περίμενε, τότε μιλάγαμε για την πλάκα.
0: Που μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό και ήταν ασυμπτωματικοί.
1: Ναι, αλλά σε έβλεπα από μακριά, σου έλεγα για από 30 μέτρα και σε κόλλαγα. Τώρα λέει δεν κολλάει.
0: Αυτή την εντύπωση είχαμε τότε, ότι θα είσαι από τον μπαλκόνι στον μπαλκόνι και θα κολλήσεις.
1: Εδώ μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο άλλος και φορά και μάσκα.
0: Μόνος του
1: και μετά. Μόνος του μετά στο αυτοκίνητο και φορά και μάσκα. Μην τον κολλήσει ο διπλανός. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί μέσα στην κίνηση. Θα μπορούσε να κολλήσει σήμερα. Αλλά τότε με τον κορονοϊό που δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος, δεν είχε κίνηση. Οπότε δεν ήσουν πολύ κοντά με τον άλλον.
0: Ναι, κοίτα, για τον Χανταϊό τώρα δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
1: Να μάθουμε. Αύριο να μάθουμε.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αύριο να μάθουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε πού πάμε.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, μας έρχεται ένας... καραντίνα, δεν μας έρχεται καραντίνα.
0: Και είναι και ένας Βρετανός τουρίστας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκου του Μιλάνου, ο οποίος και αυτός παραμένει, μπήκε στο νοσοκομείο και θα παραμείνει για 40 μέρες σε καραντίνα. Είχε και αυτός επαφή με ηλικιωμένη, η οποία πέθανε, μολύνθηκε από τον Χανταϊό.
1: Καλημέρα Πάμφωτο, ελπίζω κανένα από τα παιδιά να μην είδαν χθες τους στη Eurovision, εφόσον οι ίδιοι γονείς τους δείχνουν απέχθεια σε αυτές τις καρικατούρες. Καλημέρα στους γονείς. Εντάξει, τώρα ένα πανηγυράκι είναι, έχεις δίκιο και άδικο. Τι να πω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δεν βλέπω, δεν ασχολούμαι, ένα πανηγύρι είναι η Eurovision.
0: Και δεν αξίζει να του δώσει περισσότερη σοβαρότητα από αυτή την οποία έχει.
1: Νομίζω αυτό.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί.
1: Η σοβαρότητα που η οποία έχει είναι ότι την ημέρα της Πρωτομαγιάς είναι πρώτο θέμα πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι, γιατί πολλές φορές και την Eurovision.
1: Δεν παίρνει σοβαρά τον πρωθυπουργό, μου φαίνεται.
0: Όχι, πολύ σοβαρά. Γιατί πολλές φορές και την Eurovision και από τα σχόλια τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε, το αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι μα τι επίπεδο είναι αυτό και λες και πρόκειται για ένα μουσικό event υψής της
1: υψής του
0: Γάλλους. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι τύποι που πάνε και τραγουδάνε και διαγωνισμός. Όχι,
1: εκεί βολεύονται αυτοί που διοργανώνουν την Eurovision. Ότι πάει και την αντιμετωπίζει, λες και είναι κάτι. Μα για την Eurovision. Το τραγούδι που στείλαμε, πώς είναι. Μα για την Eurovision είναι μια χαρά. Γι' αυτό. Αυτό θέλουμε μέχρι εκεί, τέλος Eurovision.
0: Δεν διαγωνίζεται ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και ο Μπετόβεν.
1: Σιγά μωρέ τώρα. Άκουσε τον Πρωθυπουργό να πει κάτι για αυτούς.
0: Δεν είπε, όχι. Γιατί,
1: οπότε για το πρώτο θέμα είναι.
0: Φέρτο είπε.
1: Ο Πρωθυπουργός ξέρει για
0: πώς
1: το λέει.
0: Πώς θα πει όμως για το πάρτο τη Σαραδέ.
1: Μόνο αυτό λέει.
0: Φέρτο και πάρτο.
1: Πάρτα λέει.
0: Πάρτα.
1: Ο Πρωθυπουργός λέει πάρτα. Πάρτα όλα. Αυτό το παιχνίδι από μικρή το παίζαμε το πάρτα όλα.
0: Πάρτα όλα,
1: Ο Πρωθυπουργός λίγο μικρότερο το θυμάται όμως, το ξέρει. Πάρτα όλα. Διότι, ναι, έχουμε υπερπλεονάσματα. Έτσι, έχουμε. Υπέρ.
0: Μα το υπερπλεονάσμα το έχουμε πει ότι. Κοίτα. Το λέγαμε και προχθές με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Εθνών, ότι το πλεόνασμα είναι κάτι το οποίο είναι και ευρωπαϊκός κανόνας, ευρωπαϊκή οδηγία και είναι υποχρέωση του κάθε κράτους.
1: Το πλεόνασμα.
0: Να έχεις έναν πλεόνασματικό προεπλογισμό. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το υπερπλεόνασμα όμως, όταν δηλαδή θα τα πάρεις από τους φόρους και μετά θα το επιστρέψεις ως πας με ένα 20-30-40, εντάξει, είναι κοροϊδία.
1: Δεν είναι καθόλου κοροϊδία. Διότι το να είσαι σούπερ ήρωας είναι ένα. Το να είσαι υπερ σούπερ ήρωας είναι νούμερο δύο.
0: Αυτό
1: εμείς είμαστε μπροστά από όλη την Ευρώπη.
0: Υπερήρωες δηλαδή.
1: Είμαστε. Και επίσης δώσαμε και τη λύση. Γιατί ο κύριος Χατζηδοδοσίου.
0: Εδώ θυλήθη.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου μας είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι στην Κύπρο που του στέλνουμε.
0: Που θα στέλνουμε εμείς τα κάψιμα
1: και έχουμε και μεταφορικά είναι πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Γιατί τι κάνανε, μειώσανε το ΦΠΑ και τους φόρους.
0: Ναι.
1: Και το απάντησα εγώ, γι' αυτό εγώ την έδωσα.
0: Ότι επρόκειτο για νησί.
1: Ναι. Και στα νησιά που είναι καλοί επιχειρηματίες, έχουν μειώσει το ΦΠΑ και λειτουργεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δεν θα λειτουργήσει.
0: Και όχι απλό νησί, μεγάλο.
1: Η Κύπρος είναι νησί.
0: Και μεγάλο νησί.
1: Άρα μαζί με τα νησιά τα δικά μας, εδώ αυτά τα δικά μας, δικιά μας είναι και η Κύπρος, που λέει ο λόγος. Έτσι λοιπόν και στην Κύπρο όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν.

0: Λοιπόν, να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι το κύριο Νοτοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
1: Καλημέρα,
2: κύριε Νοτοπούλου.
1: Ακροατές, ακροάτριες, χαίρομαι που τα λέμε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, όπως είπαμε και εμείς, γιατί είχαμε και σχολιάζουμε συνέχεια τη δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, ότι γιατί στην Κύπρο είναι έτσι, και εμείς απαντήσαμε, όπως και στα ελληνικά νησιά εδώ, τα δικά μας είναι καλοί επιχειρηματίες, έτσι και η Κύπρος είναι νησί, καλοί επιχειρηματίες, μπορούμε να μειώσουμε φόρους. Στους υπόλοιπους δεν μπορούμε να μειώσουμε φόρους, γιατί δεν θα φτάσει στον καταναλωτή.
1: Σας παρακολούθησα και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά εύστοχη η παρατήρησή σας. Ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει εδώ και χρόνια 10 από τις τσέπες του ελληνικού λαού και των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων και επιστρέφει ένα. Αυτό το ονομάζει στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, όμως εμείς γνωρίζουμε πως τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υπερπλεονάσματα πάνω από 12 δις. Επιστρέφουν από αυτά τα 12 δις λιγότερο από το 5%. Άρα παίρνουν πολλά και μοιράζουν ψίχουλα. Και αυτό αφού έχουν αφαιμάξει την ελληνική κοινωνία. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι για κάθε ανήλικο παιδί δίνουν πίσω 40 λεπτά την ημέρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει ένας γονιός για να καλύψει ανάγκες του παιδιού του με αυτά, στην πραγματικότητα. Τώρα για το ΦΠΑ που σωστά θέτεται, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και τροπολογίες. Θα έπρεπε να μηδενιστεί για ένα εξάμηνο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και φάρμακα, να μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κατώτερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, όπως είπατε, στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί επιμένουν να παίρνουν από αυτήν την κρατική εσφροκέρδεια, να γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, να τα κάνουν απευθείας αναθέσεις, να έχουν υπερκέρδη και τα καρτέλ ενέργειας, σε τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, και από την άλλη μεριά ο κόσμος να πληρώνει και να μην μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Εκεί είναι.
0: Πάμε λοιπόν, και εγώ λέω ότι τα λέτε μια χαρά, κύριε Νοτοπούλου, αλλά αυτή τη στιγμή η κόντρα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Πασόκ, Τσίπρα, το μόνο που κάνει είναι βοηθάει το να είναι η κυβέρνηση μια χαρά. Γιατί αν πάρουμε τον κύριο Αναστασίου, τον κύριο Ζαχαριάδη πρώτα,
2: τον κύριο Δοδονή από το Πασόκ,
0: τον κύριο Δοδονή και άλλους, αλλά μην λέμε ονόματα, αυτή τη στιγμή η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα και η κόντρα για το ποιο θα είναι δεύτερος, άσχετα με το τι λέει και ο ένας και ο άλλος, βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία να είναι καθαρά πρώτη, γιατί αυτό κάνει η εμφάνιση του κ. Τσίπρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα υποστηρίξω πρώτη φορά. Για να πάει για πεποίθησή μου, η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου, τον μόνο που βοηθάει είναι το Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ βέβαια υπάρχει μια αυξημένη ευθύνη από τη μεριά του Πασόκ, που διαχρονικά, έτσι, τουλάχιστον τελευταία δεκαετία, επιμένει σε μια μονοκομματική πρακτική και λογική, μικροκομματική αν θέλετε, από την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να πάρει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε με την προηγούμενη ηγεσία του Κασελάκη.
0: Όπως ακριβώς, για να μιλάμε την αλήθεια και να κάνουμε και διάλογο. Όπως ακριβώς έκανε ο κύριο Τσίπρας, όταν διαλύονταν το ΠΑΣΟΚ, πήρε κάποιος του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα σας θυμίσω ότι ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές και κατέβηκαν με ψηφοδέλτια σε μία περίοδο που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν διαφωνήσει με την εφαρμογή σκληρών μνημονιακών πολιτικών και ειδικά αντεργατικών πολιτικών. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για παρόμοια συνθήκη. Σήμερα λοιπόν νομίζω πως τον υπάρχουν πολλά κόμματα που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση ή για την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν οδηγεί πουθενά. Ο κόσμος, εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, αυτό που μας λένε, βρείτε τα να πάμε παρακάτω. Τώρα, το αν οι πολιτικές ηγεσίες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, θα φανεί, αν θέλετε, σύντομα.
2: Μάλιστα. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Νοτοπούλου, ποιο είναι μετά και την δημιουργία του κόμματος Τσίπρα? Δηλαδή, υπάρχει τόσος χώρος να υπάρχει και το κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, βουλευτής είμαι και πολιτικό πρόσωπο, όχι μάντης. Ούτε καλών ούτε κακών. Με την έννοια ότι στην πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, μάχες δίνουμε. Εμένα η μάχη μου είναι για την ενότητα του προοδευτικού χώρου, για να δυναμώσει ο χώρος και για να δοθεί διέξοδος σε αυτό που ζουν οι πολίτες. Τώρα, το πόσο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει μείνει σήμερα, αν θέλετε, ή όπως έχει καταλήξει σήμερα, μετά από πολλές διασπάσεις, μπορεί να βρει χώρο σε αυτήν την προσπάθεια, είναι κάτι που εγώ επιμένω εδώ και 3 χρόνια, ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζετε ότι και στις σωματικές μας διαδικασίες, στα συνέδρια, είχα καταθέσει μια διαφορετική άποψη. Θεωρούσα και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης. Στο μεταξύ, λαμβάνονται πρωτοβουλίες και είναι φυσικό και από τον Αλέξη Τσίπρα και από κινήσεις πολιτών. Νομίζω ότι σίγουρα δεν θα καταλήξουμε στις εκλογές όπως είμαστε σήμερα. Δηλαδή με στασιμότητα. Δεν μπορούμε να πάμε στις εκλογές. Κάνα ένα κόμμα και κάνα πολιτικό πρόσωπο.
0: Κύριε Αντοπούλου, μια ερώτηση που είναι κλασική πια, αλλά το βλέπω και στους ακροατές που τη ρωτάνε. Την κυρία Αντοπούλου, πού θα τη βρούμε τελικά, με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα σύριαλ του κύριου Τσίπρα, γιατί λέω ότι σύριαλ είναι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα, το πότε θα το ανακοινώσει, πότε θα το ανακοινώσει, αν θα το λένε Μαρία, δεν θα το λένε Μαρία. Την κυρία Αντοπούλου, πού θα τη βρούμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πολιτική μου πορεία είναι ξεκάθαρη και σαφώς καταγεγραμμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας με εμπιστεύτηκε σε κρίσιμες θέσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υφυπουργείο Εσωτερικών. Έκτοτε οι συμπολίτες μου με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω από το 2019 και μετά σε μια σκληρή καθημερινότητα. Δίνουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή και στην πανδημία και με τα προβλήματα δημοκρατίας και υποκλοπών. Επομένως, η απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι απολύτως ειλικρινής και αυθεντικά, αν θέλετε. Σας το λέω, θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ενότητα του προοδευτικού χώρου και για να υπάρχει αποτέλεσμα. Άρα, προφανώς, και νιώθω την ανάγκη να υπηρετήσω όποιο σχήμα εκφράσει καλύτερα τον κόσμο, αλλά και καθημερινά, να μην απογοητεύσω τους συμπολίτες μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολα και για κάποιο λόγο με εμπιστεύτηκαν. Και εμένα και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή. Προωθητικά θα προσπαθήσω να λειτουργήσω, να ανοίξω διάλογους και να πάμε παρακάτω.
2: Σε όλη αυτή τη μάχη που λέτε για τη σύμπλευση του προοδευτικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο?
1: Θα έπρεπε να έχει. Θα έπρεπε να έχει, λόγο βοηθητικό όμως. Πραγματικά, σας το λέω, δεν καταλαβαίνω σε πολύ κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά της υπεράσπισης της δημοκρατίας, των υποκλοπών, των σκανδάλων, του εγκλήματος των τεμπών, αλλά και της οικονομίας και της ανάγκης για αποκέντρωση, για περιφερειακή ανασυγκρότηση, για παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο κρίσιμες διαφωνίες που να είναι πιο σημαντικές από αυτά που συμφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν προσέρχεται όλο αυτό το διάστημα σε ειλικρινή διάλογο.
0: Εδώ τώρα με βάζετε, κύριε Αντοπούλου, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει να έχουν κοινό διάλογο όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην αρχηγό του, κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, δεν συμφωνούν μεταξύ του, έχουν τεράστιες διαφορές κάποιοι. Που ήταν μαζί, δεν είμαι τώρα κάποιοι που ήταν απλά συμφωνούν κάπου, ήταν μαζί. Θεωρητικά κυβέρνησαν μαζί.
1: Γνωρίζετε ότι πορεύομαι στην πολιτική με ειλικρίνεια, επομένως δεν μπορώ να διαφωνήσω με το ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά πρέπει
0: να γιατί συγγνώμη που σας διακόπτω, τον κύριο Τσίπρα τον βολεύει αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βολεύει καθόλου αυτό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Που δεν γίνεται, που δεν τελειώνει η κατάσταση.
1: Εντάξει. Η απουσία διαλόγου δεν βολεύει ποτέ πουθενά και κανέναν που επιθυμεί να πάει παρακάτω, με τον όποιον τρόπο. Είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην πολιτική μας ζωή. Ο διάλογος είναι ουσία της δημοκρατίας. Γι' αυτό είμαστε στην πολιτική. Άρα, αλλήμονω, αν σε κάθε καινούργια προσπάθεια, που είναι και αρκετά ελπιδοφόρα, δεν υπάρχει συζήτηση, διάλογος. Και ο καθένας να θέσει και τα όρια και τους όρους και το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Έτσι τα έχουμε μάθει εμείς τα πράγματα και στην πολιτική και στα κόμματα και στο κόμμα που ηγείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά νομίζω ότι είναι και το αυτονόητο.
0: Εσείς το λέτε αυτονόητο.
1: Δεν να χωρέσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από νέες προσπάθειες. Εκεί είναι οι άνθρωποι, ας είμαστε ειλικρινείς. και τα στελέχη των οργανώσεων, αλλά και συνολικά. Το θέμα είναι πώς θα απαλλαγεί ο κόσμος από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, εδώ τώρα πάλι που έρχονται μία-μία ερωτήσεις και να πατελειώσουμε και να κλείσουμε αυτή πολύ γρήγορα, είναι το ότι όλοι λένε πια από το Πασόκ ότι ο κ. Τσίπρας το μόνο που κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί και αντιπολιτεύεται το Πασόκ είναι ότι βοηθάει αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, τον κύριο Μητσοτάκη, να συνεχίσει να κυβερνάει από τη θέση που έχει.
1: Και
0: να κλείσουμε
1: τώρα,
0: με αυτό για να το πούμε.
1: Κοιτάξτε, το Πασόκ, ξαναλέω, είχε πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης για το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτον κυβέρνησε τη χώρα, διότι αρνήθηκε στο πλαίσιο απλές αναλογικές. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και ένα λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι επιμείναμε τόσο σε αυτό, από τη στιγμή που το Πασόκ είχε μια εξαιρετικά ανώριμη στάση. Λοιπόν, το Πασόκ βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνήσει, του έδωσε πολύ χώρο και πολύ χρόνο και το 19 και το 23, και ακόμα και σήμερα υπάρχει διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση, αντί να λέμε πως όλοι μαζί θα μπορέσουμε να φέρουμε προοδευτική πολιτική. Τι σημαίνει προοδευτική πολιτική? Να σας πω ένα παράδειγμα. Συμφωνώ πάρα πολύ με την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Γνωρίζω βέβαια ότι ψηφίζει στην ηγεσία και σε άλλο όργανο. Τι ρόλο έχει παίξει και η ηγεσία συνδικαλιστική του Πασόκ. Στο διατάφτο όμως θα μιλήσουμε για το πόσο κόσμος θα δουλεύει λιγότερο σε αξιοπρεπείς συνθήκες και δεν θα μετράμε εργατικά ατυχήματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει κοινωνική πολιτική, όταν σκέφτομαι και ψυχολόγους διαφημίζουν συστηματικά το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ένα αναχρονιστικό πρόγραμμα, εντελώς αντιεκπαιδευτικό, αντιπαιδαγωγικό, δηλαδή χαρτζηλίκες στους παππούδες για να προσέχουν τα παιδιά, αντί να δημιουργήσουν δημόσια φροντίδα προσχολικής αγωγής για τα παιδιά σε κρίσιμη ηλικία που έχουν ανάγκη ένα οργανωμένο σχολικό περιβάλλον. Αυτό δεν το λέω τυχαία, το λέω διότι αυτά τα παιδιά θα διαμορφωθούν μετά ως νηπία, ως έφηβοι. Βλέπουμε να μετράμε καθημερινά ατυχήματα και δυστυχήματα. Αποκορύφωμα τη χθεσινή τραγωδία με τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν.
0: Και να κλείσουμε εδώ, να μην το συνεχίσουμε γιατί τα πονάει κιόλας. Κύριε Αντοπούλη, στην επόμενη μας κουβέντα να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε το εργασιακό και το θέμα των παιδιών.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Αντοπούλου.
0: Την καλημέρα μας κύριε Αντοπούλου.
2: Η κυρία Κατερίνα Αντοπούλου, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις τι κράτησα εγώ. Εγώ γράφω άμα...
2: Κι εγώ τα γράφω στο μυαλό μου, για πες.
0: Λοιπόν, το Πασόκ με την ανώριμη στάση του βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνάει, διότι δεν μπορούσε να τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, δεν είπε ψέματα σε αυτό.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είπε αλήθεια ψέματα.
2: Δεν, όχι, είναι υπαρκτό αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι υπαρκτό. Αλλά το αν είναι, πρόκεισε, είναι υπαρκτό το σχόλιο του κ. Ζωπούλου, είναι η λέξη ανώριμη.
0: Ανώριμη.
2: Το αν είναι ανώριμο ή όχι, αυτό,
0: ναι,
2: κρίνεται. Αλλά είναι υπαρκτό, είναι γεγονός.
0: Αυτό είναι, συγγνώμη, είναι υπαρκτό. Άρα,
2: η κυρία Ζωπούλου το θεωρεί και ανώριμο αυτό.
0: Άρα είναι όριμο αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας που βγαίνει και πάει κόντρα με το Πασόκ, και το Πασόκ που βγαίνει και πάει κόντρα με τον Τσίπρα. Αυτό δηλαδή δεν είναι οργανωμένο.
2: Ο Τσίπρας το πριν πότε έγινε, πότε έφυγε, παραιτήθηκε και έφυγε.
0: Ναι.
2: Είχε λοιπόν το Πασόκ πολύ χρόνο να παίξει μπάλα μόνο του σε όλη την κεντροαριστερά,
0: ναι,
2: και να μαζέψει αυτό που λέμε όλο το χαρτί.
0: Αφού το είχε πάρει,
2: αν το
0: ο Τσίπρας είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει
2: αν το Πασόκ ήταν...
0: Περίμενε, είχε πάρει που το ξέραμε όλοι. Δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
2: Το Πασόκ έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Αν το Πασόκ αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πριν τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, ήταν στο 20%, ο Τσίπρας πού θα ερχόταν? Θα βρει και χώρο ο Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή με τα σύριαλ παραπάνω του Φόσκολου δεν βοηθάει την κυβέρνηση. Τι βοηθάει?
2: Ναι.
0: Δεν βοηθάει τον Μητσοτάκη. Τον βοηθάει.
2: Ναι,
0: δεν βοηθάει κατηγορώντας το Πασόκ και προσπαθώντας να κάνει το Πασόκ τρίτο.
2: Προφανώς, γιατί δεν τον νοιάζει τον Τσίπρα οι επόμενες εκλογές, τον νοιάζουν οι μεθεπόμενες εκλογές.
0: Δεν τον νοιάζει το ελληνικό κράτος λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον νοιάζει πότε θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Εντάξει, μα αυτό είναι.
0: Διότι είναι και ο μοναδικός.
2: Μα είναι θεμητό
0: που
2: σε
0: κάθε πολιτική και παραιτήθηκε από βουλευτή.
2: Σε όποιον πολιτεύεται είναι κάτι θεμητό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θεμητό να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να υπηρετήσει το κράτος, μπορεί να υπηρετήσει την πολιτική.
2: Μου λες το ιδανικό. Εσύ είναι άνθρωποι που λένε ότι εγώ έχω στόχο να κάνω αυτό.
0: Ναι, όχι.
2: Δεν έχουμε άλλο.
0: Μπορείς να υπηρετήσεις την πολιτική και από άλλες θέσεις. Ξέρεις, και βουλευτές πολιτικοί.
2: Φεύγουμε.
0: Γεια σας, παιδιά, αύριο πάλι.
2: Και ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
0: Ελπίζουμε.
3: 9.43 Intervet & Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Goal!
4: Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 10.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
14: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
15: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
16: 943 Intervention Sports.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
19: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία, ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Κοντζιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το ΔΣ του ΨΑΤ εκφράζει ειλικρινή συλληπιτηριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στη Βαλένθια εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό ταεκβοντό, αφού η χώρα μας κατέκτησε 3 χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούς και Προμηθέας Πάντρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σοκ στο NBA έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου forward των Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Τα ακριβή αιτία θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal, Ben White, χάνει το υπόλοιπο σεζόν λόγω του τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Για τα play-offs της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Τετάρτη Πουρναρά σήμερα, Τετάρτη κύριε Πουρναρά. 13 του Μάη, ευτυχώς που είναι Τετάρτη και όχι η Παρασκευή ή Τρίτη για να έχουμε και 13. Έτσι και να έχουμε να λέμε. Σήμερα είναι 13 αλλά Τετάρτη. Το 2026 το κοντέρ του γράφει 133. Έτσι, μια κλασική ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή με ζεστούλα ημέρα, κατά την οποία θα γιορτάσει η Γλυκερία, η γνωστή τραγουδίστρια, και όσες έχουν το ίδιο όνομα. Κατά τα άλλα, στις αγαπημένες Ηνωμένες Πολιτείες του Παναγιώτη Πουρναρά σήμερα γιορτάζουν, είναι Εθνική ημέρα μιλόπιτας. Πουρναρά, σ' αρέσει μιλόπιτα? Αρέσει. Εμένα όχι, στη μανούλα μου τη μακαρίτσα αρέσει πάρα πολύ.

0: Πόσα πράγματα, κύριε Πουρναρά, χωρίζουν Άραβες και Ισραηλινούς, ε? Πάρα πολλά. Δεν σου χωρίζουν. Υπάρχει όμως και κάτι που τους ενώνει και είναι δημοφιλές έδεσμα στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Πάει το μυαλό σου κάπου? Χούμους. Είναι διεθνής ημέρα του χούμους. Ξέρεις τι είναι το χούμους? Do you know hummus? Θα φωνάξουμε τον Τζόρτζι να μπει λίγο. Τζόρτζι! Τζόρτζι! Τζόρτζι! Κάμ του δόθε, αγόρι μου, έλα να κάνεις το διλεπτό σου. Να μας γλεντήσεις και να σε γλεντήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Βεβαίως.
0: Κοντά στο μικρόφωνο και εσείς, κύριε Πουρναρά, γιατί είναι η ώρα του παιδιού.
2: Έχει ώρα που πάμε.
0: Ναι. Πώς πέρασες στο ρεπό σου?
2: Καλά περάσαμε, εντάξει. Λίγο ζόρικα.
0: Καλά περάσαμε. Λίγο ζόρικα.
2: Εντάξει. Λίγο πολύ ζόρικα βασικά, αλλά εντάξει.
0: Τι έγινε?
2: Όταν βλέπεις τώρα την είδηση με τις 2 17χρονες, σε πιάνει λίγο ένα ψυχοπλάκωμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, επειδή ήταν 17χρονες, επειδή αυτοκτόνησαν, επειδή η κατάσταση...
2: Όλο αυτό.
0: Όλο αυτό το πλαίσιο. Σου θυμίζω πριν από λίγες μέρες είχε αυτοκτονήσει και μια καθηγητάσκαλα, ήταν διευθύντρια στο σχολείο. Και γενικότερα έχουμε αυτοκτονίες, αλλά δεν μαθαίνονται όλες. Αυτό είναι από την εποχή του εγκλισμού, έτσι, και πιο νωρίτερα, και των οι αυτοκτονίες που δεν τις λένε, δεν γράφονται, δεν ανακοινώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό, okay, πάμε παρακάτω. Τι είναι το χούμους, ξέρεις?
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι?
2: Κάτι έχω ακούσει.
0: Ρεβίθια στα αραβικά με κρεμμώδη σαλάτα. Μια κρεμμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα και παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι. Σ' αρέσει το ταχίνι? Ούτε και αυτό ξέρω. Από ρεβίθια, από λεμόνι και ελαιόλαδο με προσθήκη διαφορών καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται ένα μείγμα μπαχαρικών που ο κύριος Πουρναράς το ξέρει ως ζάταρ.
3: Ναι,
0: το ζάταρ. Αυτά. Έχεις καμία γλυκερία?
2: Όχι.
0: Okay.
2: Δεν έχω καμία.
0: Το τελευταίο διάστημα χαίρομαι γιατί σε βλέπω, έρχεσαι και προσέχεις πολύ τον εαυτό σου. Το παλιότερα ήσουν ατελείωσα τη μέλητος.
3: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό.
0: Είδες που το παρατήρησα.
3: Το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
0: Είδες πολύ και το μαλλί και το μουσί και πλημμένος και... Τι?
2: Πρέπει να το ξυρίσω όμως το μουσί.
0: Καλά ρε φίλε, αλλά είσαι επιμελητός ατιμέλητος. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ερχόσουν ατελείως ατιμέλητος. Τώρα είσαι επιμελητός ατιμέλητος. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα, τι έχουμε σήμερα?
2: Τι έχουμε? Έχουμε επέτειο 14 ετών από το 61-62 του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη. Στον τελικό

0: της Ευρωλίγκας το 2012 από το μείον 19 η ανατροπή των πιτσιρικάδων. Έχουμε το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Που...
1: Στη Βαλένθια.
0: Ναι, στη Βαλένθια.
1: Ο Γιανακόπουλος που... γιατί πήγε, αφού δεν μπορούσε.
0: Αυτό που είπε ο ίδιος είναι: έρχομαι, λέει, μόνο για τα αρνί σας.
1: Α, για το αρνί.
0: Για να φάει αρνί, δεν ξέρω.
1: Θεωρεί ότι, θεωρεί ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ναι, πάμε. Τι ώρα είναι το μάτς?
0: 10.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μοντέρο της Βαλένθια, γιατί έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από χθες.
1: Τι έπαθε, σκολικοειδήτητα?
0: Όχι, ότι είναι στα ραντάρ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Α,
0: εντάξει, όταν στη Σκάπολη τα ραντάρ το ξέραμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι τον έχουν στα υπόψη του και οι δύο αιώνιοι.
1: Μεταγραφές που θα κάνει η Χάπολη δεν μπορεί να τις δει κανείς, φίλε, τη νέα σεζόν. Θα εκτοξεύσει το budget. Να δούμε τι θα
0: είναι. Είπε γύρω στα 75 εκατομμύρια θα είναι το budget.
1: Ναι. Ωραία. Ο τι βλέπεις δηλαδή σήμερα εσύ?
0: Τι βλέπω?
1: Ο κύριος Πουρναράς έχει πει Βαλένθια από χθες.
0: Και εγώ επίσης.
2: Εγώ δεν αλλάζω.
1: Ναι.
2: Εγώ και εγώ επίσης.
1: Εσύ τι κολοτούμπα τώρα? Εσύ με πριν ξεκινήσει η σειρά έλεγε 3-2 με τελευταία, με νίκη στο, με break τελευταίο στη Βαλένθια του Παναθηναϊκού. Τώρα κολοτούμπα.
0: Έτσι όπως έχουν έρθει όμως τα πράγματα, με τον τρόπο που ήρθαν οι νίκες, οι δύο νίκες για κάθε ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός που τύχε κάνει τις νίκες, στο ίδιο γήπεδο που παίζει και απόψε δεν τις έκανε. Ναι. Δύο break δεν έκανε. Τι θες να
0: πει? Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η Βαλένθια έχει το momentum.
1: Οπότε... το momentum. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και αυτό ο Ναν?
0: Πρέπει.
1: Βλέπει το Μοντέρο να του κουνιέται. Δεν πρέπει να μιλήσει κι αυτός? Για αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είναι για τα μεγάλα μάτς.
0: Πρέπει, αλλά, να αντιμετωπίζει δύο αγώνες τώρα το ίδιο πρόβλημα.
1: Για μένα, χωρίς να ξέρω μπάσκετ, από ό,τι έχω καταλάβει και βλέποντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής της σειράς,
3: τι πάει να πει momentum?
1: Θα σου πει τώρα εδώ ο κύριος που δεν ξέρει τα χούμους.
0: Ψυχολογία και ο ρυθμός του παιχνιδιού.
1: Ο ρυθμός του παιχνιδιού. Και γιατί λέμε, συγγνώμη κύριε Τσαπαλιάρη, γιατί ο κύριος Τσαπαλιάρης λέει είμαι σε καλό momentum? Τι παίζει όταν λέει είμαι σε καλό momentum? Δεν είναι παίχτης, δεν είναι μπασκετμπολίστας. Το momentum δηλαδή τι είναι, μόνο για... είναι
0: όχι, γενικά.
1: Είμαι σε καλό momentum. Είμαι σε καλή φάση. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, εγώ δεν ξέρω κύριε Πουρναρά. Θα ήθελα και ως ειδικός, γιατί παίζετε και μπάσκετ, ξέρετε πολύ μπάσκετ, εκτός από tipster. Θεωρώ ότι από τη μία έχουμε μια ομάδα που είναι του προπονητή, η Βαλένθια, και από την άλλη έχουμε μια ομάδα που είναι προπονητής. Ο Αταμάν με τις κούπες και τα λοιπά είναι περισσότερο διαχειριστής. Έτσι. Αν μου έλεγες ποιος είναι πιο... γιατί ένας προπονητής είναι ένα σύνθετο πράγμα. Δεν είναι μόνο τα συστήματα, το ένα, το άλλο, το κοουτσάρισμα, είναι πολλά μαζί. Η Βαλένθια είναι σαφέστατα πιο γκρουπ, δεν είναι πιο γκρουπ από τον Παναθηναϊκό?
2: Ναι, 100%.
1: Ως ομάδα. Και είναι ομάδα του προπονητή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και εκεί υπερέχει σε αυτό, στο θέμα του πάγκου. Έτσι. Θα δούμε. Μπορεί να επιστρέψει στις άμυνες που του είχαν δώσει τις νίκες, που τις είχε ξεχάσει στην Αθήνα, στα δύο μάτια της Αθήνας.
0: Πρέπει να βρει τρόπο να μην κάνει το ίδιο λάθος με τον Ναν συνέχεια. Που πηγαίνει δύο παίχτες πάνω του και κάνει λάθος κατευθείαν.
1: Τελικά ο Σλούκας έλειψε ή δεν έλειψε από αυτή τη σειρά? Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέγανε στα δύο πρώτα μάτια, στα δύο νίκες του Παναθηναϊκού, δεν έλειπε. Μετά στις δύο ήττες έλειψε. Έλειψε ή δεν έλειψε, κύριε Πουρναρά, ο Σλούκας?
2: Καλά, 100% λείπει.
1: Ναι.
2: Και μόνο η προσωπικότητα, η εμπειρία, η διαχείριση.
1: Το κοντρόλ που θα μπορούσε να βάλει ενδεχομένως. Ναι.
0: Ναι. Είναι να μην λείπει. Δεν γίνεται να μην λείπει ο αρχηγός όταν είναι τραυματίας.
1: Okay. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τζόρτζι, και στον κύριο Πουρναρά. Θα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό ο αποκλεισμός από το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του? Και ναι, με τέτοιο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει.
2: Εγώ να απαντήσω.
1: Εσύ, ναι, είπε ο Γίγαντας.
2: Εντάξει, καταστροφή. Το καταστροφή είναι μεγάλη λέξη, είναι αποτυχία.
1: Ναι,
2: είναι 100% αποτυχία θα είναι. Γιατί έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Θα είναι τεράστια.
1: Παρότι όμως σας θυμίζω ότι μέχρι πριν από ένα μήνα η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν στα περισσότερα μάτς για Final Four. Ναι. Άσχετα αν βελτιώθηκε.
2: Αλήθεια,
1: έκανε.
2: Έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αυτό που πάει να κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει και με κατάκτηση στη Σιένα, τότε που ήταν. Το Ευρωλίγκα Σιένα, έτσι, με την Σιένα. Έχουμε μόνο μπάσκετ, δεν έχουμε τίποτα άλλο σήμερα?
0: Έχουμε και τα play-off,
1: ναι,
0: τη Super League.
1: Ναι.
0: παιχνίδια τα οποία, στα οποία από τις τέσσερις ομάδες δύο έχουν βαθμολογικό κίνητρο.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, ναι, που παίζουν ξεχωριστά.
1: Ναι, πού παίζουν, πέστε.
0: Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός Καρισκάκη με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα, τι ώρα, χρηστικά πράγματα.
0: 7.30 και τα δύο παιχνίδια.
1: 7.30 ή 7.
0: 7.30.
1: Οκ. Έτσι τώρα θέλω να έχει, κάνει τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν θα πας εσύ να το δεις. 7.30 ώρα. 7.30, είσαι σωστός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και πάω ΚΑΕΚ. Ξεκάθαρα φαβορεί οι γηπεδούχοι. Αυτοί που έχουν το κίνητρο. Ολυμπιακός, ο άσος του Ολυμπιακού δίνεται στο 1.45. 7.90 το διπλό του Παναθηναϊκού. Ο άσος του ΠΑΟΚ 1.73. 5.20 το διπλό της ΑΕΚ. Δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια, παρότι δεν έχουν κίνητρο. Θεωρητικά δεν έχουν κίνητρο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, γιατί και για μένα και οι δύο αυτές ομάδες έχουν κίνητρο. Η ΑΕΚ είναι μια μεθυσμένη πολιτεία. Θυμίζω ότι η τελευταία αγωνιστική είναι σε την Κυριακή, δηλαδή σε τέσσερις μέρες. Παίζει ρόλο και αυτό. Να δούμε και τι ενδεκάδες θα κατεβάσουν. Μάλιστα, τι βλέπεις, κύριε Τζόρτζη, για σήμερα για αυτά τα δύο μάτς? Δύο άσους το πεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσο προβλέψιμος είσαι?
0: Τι να κάνουμε.
1: Πόσο προβλέψιμος. Έτσι είσαι γενικότερα και στη ζωή σου, στο φλερτ σου, στο σεξ σου, έτσι προβλέψιμος είσαι? Γελάει, γελάει. Κύριε Πουρναρά, θέλετε να πείτε κάτι για το, για το πώς τον είδατε?
2: Για τον Τζόρτζη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έχει μια ανανέωση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι που ισχύει. Μια μικρή ανανέωση την έχει. Το θέμα είναι να υπάρχει και παραπάνω. Να μην είναι στάσιμη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και πάντα να μην είναι και είναι, ξέρεις, του λείπει κάτι, είναι λυπής, είναι λιποβαρής γενικότερα στην ενημέρωσή του, στην άποψή του, στο καμάκι του, στη φροντίδα του εαυτού του. Είναι πάντα κάτι του λείπει. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, είπε έχουμε play-off. Και είπε τα μισά. Λες και δεν παίζει. Δεν παίζει ο Λεβαδιακός με τον Όφη, ο Βόλος με τον Άρη. Δεν τα λέει αυτά. Λέει μόνο για το. Άρα σε αυτό είναι λυπής.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπεις, σε οτιδήποτε. Ενημέρωση, πάει να κάνει μια. Την ατζέντα του έβαλα να πει τη ημέρα.
2: Είναι αλακάρτ.
1: Είναι αλακάρτ.
2: Ναι, ενημέρωση αλακάρτ.
1: Άρε Τζόρτζι, άρε Τζόρτζι. Τίποτα άλλο έχουμε? Θες να μας ρωτήσεις κάτι, να σε ενημερώσουμε, να σου πούμε, φίλε μου?
0: Εγώ περιμένω να διασταυρώσω μια πληροφορία που είχα χθες.
1: Ναι.
0: Για τον Ζαν Μοντέρο. Οπότε. Θα πάω προς τα έξω.
1: Έχεις πληροφορίες κι εσύ. Έχει, ναι, πληροφορίες και ειδικά.
0: Είχα μια πληροφορία.
1: Τρομερός.
0: Είχα. Έφτασε στα αυτιά μου μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία γι' αυτό.
1: Μια, τον, Αριστοτέλη, οποία... τον Αριστοτέλη το γνωρίζεις?
0: Τον Αριστοτέλη. Από... ποιον από όλους?
1: Όχι τον Μιστακίδη, τον Τέλη.
0: Ναι.
1: Ούτε τον Ωνάση. Έναν άλλο μακαρίτη Αριστοτέλη.
0: Το φιλόσοφο.
1: Αν ήταν εδώ θα σου έλεγε. Θα σε ρωτούσε. Την ελπίδα. Εσύ τι θα έλεγες? Πίδα, πίδα. Θα σου απαντούσε. Το όνειρο ενός ξυπνητού ανθρώπου. Όχι ξυπνητζή, ξυπνητού. Μπορείς να αποχωρήσεις, Τζόρτζη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ενημερώθηκα με χαρά ότι συνεχίζουμε τα live στα τερτύπια. Συνεχίζω τα live στα τερτύπια. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να βγούμε έξω εμείς στα τερτύπια, στην αυλή. Οπότε ο κόσμος δεν αφήνει, γιατί γίνεται χαμούλης, δεν αφήνει να βγει έξω, θέλει τα live. Οπότε συνεχίζουμε, τρέχει ο διαγωνισμός, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Θύμισε το Viber του σταθμού,
4: 69 69 39 943 943.
1: Το ακούσατε από τον Μπουρναρά. Για ένα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα για την Παρασκευή το βράδυ, τερτύπια στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Στατοίου 56. Το μαγαζί, το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο με τη διασκέδαση, τερτύπια. Καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καλή παρέα, χορός και live μουσική. Οπότε μέχρι την Παρασκευή φορτώστε, στείλτε. Έτοιμοι είστε με το που είπα, στέλνετε. Αυτό, σας πάω, σας πάω.

ώρα που στην Ισπανία ο Φλωρεντίνο Πέρεθ του την έχουν πέσει όλοι, είχε γίνει θέμα αυτό που είπε για μια Ισπανίδα δημοσιογράφος ότι είναι γυναίκα, δεν ξέρει από, δεν ξέρω αν γνωρίζει ποδόσφαιρο, έτσι. Βεβαίως το λένε σεξιστικό αυτό. Γιατί το λένε σεξιστικό αυτό το σχόλιο του, ρε φίλε? Γιατί είναι σεξιστικό σχόλιο? Είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ ότι για μια δημοσιογράφο Ισπανίδα, επειδή είναι γυναίκα, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Γιατί είναι σεξιστικό? Τα βάζουμε όλα μαζί. Σεξιστικό. Λοιπόν, την ίδια ώρα στην Γερμανία, στην Bundesliga, γράφεται ιστορία. Μια γυναίκα αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικής διευθύντριας. Είναι η Καθλίν Κρούγκερ. Έτσι, μια απόφαση ορόσημο που πήρε το Αμβουργό ανακοίνωσε την πρόσληψή της, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην Bundesliga, μια ομάδα και από τις πιο ιστορικές του γερμανικού ποδοσφαίρου, το Αμβούργο, θα το τρέχει μια αθλητική διευθύντρια. Δηλαδή, αθλητικός διευθυντής στην ΑΕΚ είναι ο Ριμπάλντα. Έτσι. Στο Αμβούργο θα είναι η Καθλίν Κρούγκερ. Πάντως σε αυτή δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος αντίστοιχος Πέρεθ και να της πει σε γυναίκα δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο, γιατί έχει από πίσω της μια πορεία 17 ετών στην Μπάγερ Μονάχου, από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό της, η Καθλίν Κρούγκερ, πρώτα ως παίχτρια και μετά στη διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου και ολοκλήρωση ως βοηθός του αθλητικού διευθυντή του Κριστιαν Νέρλιγκερ. Μάλιστα έχει διατελέσει η συγκεκριμένη και team manager της πρώτης ομάδας της Μπάγερ Μονάχου και για πολλούς ήταν η αφανής ηρωίδα πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες των Βαβαρών, έχοντας αποθεωθεί από προπονητές όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Χάνσι Φλικ.

Μπράβο στους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο, γιατί πρωτοπορούν. Θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα η Μαρί Λουίζ Έτα είχε γράψει, έγραψε, όχι είχε γράψει, σχετικά πρόσφατα είναι, έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κάθισε, η πρώτη γυναίκα προπονητής που κάθισε στον πάγκο της Ουνιών Βερολίνου, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Ήταν, είναι η πρώτη γυναίκα που καθοδηγεί ομάδα ως πρώτος προπονητής. Λοιπόν, τώρα ήρθε και η Καθλίν Κρούγκερ και να γίνει η πρώτη αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Bundesliga, αναλαμβάνοντας το Αμβούργο. Άντε και από τα μέρη μας κάποια στιγμή.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στο Europa League από χθες βράδυ τσέκαρε το εισιτήριό της για το Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Μπέτις ήταν αυτή, με τον Ίσκο που έχει πάρει 5 κούπες να βάζει τα κλάματα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο
1: 943 Intervet Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. 24 ώρια απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσει 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτή την ώρα η συνάντηση στην πλατεία Κλαθμόνος. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Η Βηρυτός ανέφερε ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας της 17 Απριλίου. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή από το Κεδασί μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από το Νεπάλ που αποτελούν κρούσματα φυματίωσης, όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία. Πίνακα δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Ο Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Και στον καιρό, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας, μου γράφει ότι γιατί πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ και το αποτυχημένο μοντέλο του, έχοντας ως επιχείρημα, ένα από τα επιχειρήματά του, και τις, το ρεκόρ στις έντρες. Οι Ερυθρόλευκοι μέχρι στιγμής, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off και του πρωταθλήματος, μετράνε 872 σέντρες, έτσι. Και ποτέ στην ιστορία κάποια ομάδα σε μαραθώνιο πρωταθλήματος δεν ξεπέρασε τις 800 σέντρες σε μια σεζόν. Ο Ολυμπιακός ο φετινός έχει ήδη 872. Οκ, φίλε μου, ψάξε να δεις ποια ελληνική ομάδα έχει το προηγούμενο ρεκόρ. Το σπάσε φέτος ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Ποια ομάδα έχει το προηγούμενο ρεκόρ, μια και το επικαλείσαι αυτό ως μία από τις αιτίες που θα πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί απέτυχε το ποδόσφαιρο του. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Ναι, δηλαδή μπορεί φέτος να ξεπέρασει 800, να έχει ήδη 872, αλλά το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει ξανά στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, και το έκανε την περσινή σεζόν, τη σεζόν που έκανε τον double στην Ελλάδα. Μήπως σου λέει κάτι αυτό. You could have been with me. You could have been with me. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, αλλά η Al Nassr, συγγνώμη, όχι η Al Nassr, η Nand Nassr, πονή και οι δύο, πονά και οι δύο. Λοιπόν, έχω θέμα και για την Al Nassr. Η Nand όμως, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό από το Γενάριο, Ρεμί Καμπελάκη, είναι και η ομάδα και του El Arabi, υποβιβάστηκε, έτσι, στην δεύτερη κατηγορία. Η ιστορική ΝΑΤ, που είναι από τις καλές ομάδες, έτσι, παραδοσιακά τις μεγάλες ομάδες της Γαλλίας, υποβιβάστηκε με Καμπελά και Λαραμπή. Στην ΝΑΤ, θυμίζω, ανήκει και ο Αλμπάν Λαφών, που είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό από την ΝΑΤ. Και δεν υπάρχει καμία οψιόν αγοράς μεταξύ των, δεν είχε μπει καμία οψιόν αγοράς μεταξύ των δύο κλαμπ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει τώρα με το Λαφόν, αφού δεδομένα ο Λαφόν, λένε στη Γαλλία, δεν πρόκειται να ακολουθήσει την Αντ στην δεύτερη κατηγορία. Είναι και το συμβόλαιό του. Γενικά θα γίνει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στην Αντ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αριβάρει παίχτης της Αντ σε κάποια ελληνική ομάδα από τις μεγάλες. Θα το δούμε. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά είναι μια εξέλιξη που να δούμε πόσο θα επηρεάσει και την υπόθεση Λαφόν στον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει την παραμονή του Λαφόν, κάτι που δεν αρέσει στους κοτσόλιδες, και έχουν γίνει συζητήσεις με άλλους τερματοφύλακες, άσχετα αν δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό αυτό. Και με τον Βλαχοδήμο έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον άνθρωπο που θα επέστρεφε το καλοκαίρι. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό αφήναν ένα ανοιχτό παραθυράκι για τον Λαφόν μόνο αν δεχόταν ως δεύτερος να έμενε. Χλωμό το βλέπω και αυτό. Λέμε για τις γκάφες των τερματοφυλάκων. Πρέπει να δείτε τι γκάφα έκανε το αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Al Nassr, της ομάδας του Ρονάλντο, του Μπέντο, στο 98, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο ντέρμπι, στο μεγάλο ντέρμπι κορφής με την Al Hilal. Η Al Nassr στο γήπεδό της κρατούσε το πρωτάθλημα στην αγκαλιά της, κυριολεκτικά και μαθηματικά, με το 1-0 που είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο, και εκεί παρενέβη ο τερματοφύλακας της Al Nassr και με ένα απίθανο αυτογκολ επέτρεψε στην Al Hilal να ισοφαρίσει. Ο Ρονάλντο που είχε αποσυρθεί ήταν στον πάγκο, λοιπόν, με δυσκολία μπορούσε να κρατήσει την απογοήτευσή του, όπως και όλο το γήπεδο. Η Al Nassr δεν επικύρωσε το πρωτάθλημα λόγω αυτού του αυτογκόλ στο 98. Τώρα έχει άλλη μια ευκαιρία να κερδίσει την ερχόμενη εβδομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα.
Αλλά όσον και να, όσον να είναι, είναι σοκαριστικό, έτσι, στο 98 με αυτό γκολ τερματοφύλακά σου, του γνωστού του Μπέντο, να σου πέφτει από την αγκαλιά το πρωτάθλημα, ίσως να έτοιμος να το σηκώσεις. Συμβαίνουν αυτά με τους τερματοφύλακες. Ο Έντερσον έχει πάει στη Φενέρμπαξε. Η Φενέρμπαξε, η οποία τον αγόρασε από τη Manchester City. Ο Έντερσον είχε πάρει 18 τίτλους στη Manchester City, ο Βραζιλιάνος. Αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στη Φενέρμπαξε. Του την πέσανε και στον ίδιο και στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Η Φενέρ που θέλει να λύσουν το συμβόλαιό του. Ο Έντερσον βγήκε και δήλωσε ότι έτσι όπως μου συμπεριφερθήκατε, έχω 22 εκατομμύρια συμβόλαιο μέχρι το 2028. Δεν θα φύγω, δεν θα λύσω το συμβόλαιό μου αν δεν μου δώσετε όλο το ποσό και τα 22 εκατομμύρια, επειδή ακριβώς δεν με σεβαστήκατε, δεν σεβαστήκατε εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Ας πρόσεχε η Φενέρ Μπαξέσε. Ας προσέχουν όλες αυτές οι ομάδες που νομίζουν ότι όταν πάνε να πάρουν βαριά ονόματα, δυνατά ονόματα με βαριά βιογραφικά που έχουν διαγράψει την πορεία τους, την καριέρα τους, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι παίκτες, είτε στους πάγκους, είτε είναι προπονητές, και πληρώνουν ένα κάρο λεφτά για να τους πείσουν, μετά όταν δεν τραβάνε έχουν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, από τη στιγμή που θα αποφασίσει, αποφάσισε ότι δεν κάνει ο Μπενίτεθ, τον οποίο είχε φέρει πριν από 7 χρόνια, πριν από, μόλις από 7 μήνες και τον είχε χρυσοπληρώσει, ο πιο ακριβώς προπονητής στην ιστορία, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League 1, για να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του, από αυτόν, πρέπει να του σκάσει 5, 6, 7 εκατομμύρια. Υπάρχουν διάφορες βερσιόν. Ας προσεχάμε.

Η αξία του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από ένα στατιστικό στοιχείο. Θα ψάξω να το βρω. Το άκουσα χθες, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς. Οπότε να μην πω για καμιά μπαρούφα πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό. Είναι μία από τις σπάνιες φορές που ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν και δεν κάνει το back-to-back. Δεν το παίρνει. Συνήθως ο Ολυμπιακός όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα, όταν επαναχτούσε το πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι τη σεζόν το 24 το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Όταν το επαναχτούσε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη ή του Κόκαλη προηγουμένως, μετά δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει το back to back ή να μην κάνει και σερί πρωταθλημάτων, όχι μόνο να πάρει και το δεύτερο συνεχόμενο. Λοιπόν, θα πρέπει να ψάξω να δω πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός, έχοντας επαναχτίσει το πρωτάθλημα, δεν έκανε το back-to-back, όπως συνέβη φέτος δηλαδή.

Φουρναρά, ξέρεις τι γράφουν στη Σερβία, ε? Ότι ο Μπράντοβιτς είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον πάγκο της Παρτιζάν. Αν υπάρχουν αλλαγές σε διοικητικές θέσεις, κάνει εντύπωση αυτό. Λοιπόν. Ντάνιελ Τάις καλός ήταν για τον Παναθηναϊκό. Έχει βουήξει η μπασκετική πιάτσα, όπως υπογράφει ο Ντάνιελ Τάις στον Παναθηναϊκό. Της Μονακό. Να. Α, μ' αρέσει μέχρι εκεί. Παιδιά, μεγάλη απώλεια σήμερα για τον ΠΑΟΚ είναι ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης που πήρε κάρτα, κίτρινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, θα απουσιάσει. Ουσιαστικά ο Λουτσέσκου μένει με ένα μέσο. Υπάρχει και ο Μεϊτέ, αλλά η εικόνα του Μεϊτέ στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν για λύπηση, κυριολεκτικά. Μεϊτέ ως ΔΟΕΦ. Α, και ο Μπιάνκο που τον έχει παραγωνισμένο. Αυτοί οι δύο είναι. Ο Ζαφίρης που ήταν από τους υπάρχοντες μέσους, ο Καμαρά είναι τραυματίας, δεν το συζητάω. Λοιπόν, από τους υπάρχοντες μέσους του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης ήταν στην καλύτερη κατάσταση και ένας μέσος που έτρεχε για δύο και βοηθούσε αυτό και τον ΜΕΙΤΕ. Μεγάλη απώλεια. Δεν ξέρω με ποιους θα κατέβει η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ο Μάνταλος λογικά θα ξεκινήσει, δεν θα είναι ξανά Πινέδα Μαρίν. Θα τα δούμε σε λίγες ώρες. Αλλά είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχει παίχτες εκεί πέρα. Εκτός αν βάλει κανένα Θημιάνη, τι να σου πω.

Γνωστό το σύριαλ. Όχι το σύριαλ. Το σενάριο που παίζει πολύ δυνατά, επιστροφής του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Η Μπενφίκα πάντως, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες από την Πορτογαλία, η Μπενφίκα, η οποία είναι ανήττητη, μπορεί να είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, αλλά δεν έχει ήττα με τον Μουρίνιο. Θα πάει να βγάλει όλη τη σεζόν χωρίς ήττα, αλλά δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι έτοιμη να κάνει all-in για να πείσει τον Μάρκο Σίλβα, αν φύγει ο Μουρίνιο, να την αναλάβει. Τον Μάρκο Σίλβα, τον οποίο θέλει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πιστεύω, στην Νότιχαμ τη νέα σεζόν. Θα τον ήθελε προπονητή. Α, δούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος επέστρεψε, έλειπε για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ασχοληθεί περισσότερο με την Νότιχαμ, επέστρεψε στην, εδώ και λίγες μέρες, το τελευταίο διήμερο. Μου λέει στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένας λόγος ο Ολυμπιακός να αυξήσει τις πιθανότητες του για την δεύτερη θέση, που είναι ξεκάθαρο στόχος η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, όπως και για τον ΠΑΟ. Έτσι. Καλός ή κακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι από εκείνους πρόεδρους που είναι πολύ επιδραστικοί στην ομάδα τους και έχουν τον τρόπο τους να γίνονται επιδραστικοί, έχοντας συμμετοχή ακόμα και στην καθημερινότητά της. Από ό,τι μου λέγανε το προηγούμενο διάστημα, ασχολήθηκε πολύ με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ που κάποια στιγμή κινδύνευε να υποβιβαστεί, η Νότιχαμ όμως που κάποια στιγμή έφτασε πολύ κοντά και στο να προκριθεί στον τελικό του Europa League. Λοιπόν, είχε περάσει μια βόλτα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και από την Πορτογαλία, διτήριο ΑΒΕ, να χάνει 4-1 από τη Sporting ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, μου λέτε ποιον θεωρώ φαβορή για τη δεύτερη θέση, τον Ολυμπιακό. Παρότι στερεί στη βαθμία του ΠΑΟΚ, θεωρώ τον Ολυμπιακό. Η εικόνα του Ολυμπιακού στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν βελτιωμένη. Ήταν καλή σε σχέση με τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Του λείπει όμως το γκολ. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο γκολ. Αλλά ενεργειακά, αθλητικά, πες το πως θέλετε, από πλευράς παραγωγής φάσεων, ευκαιριών, πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι τον θεωρώ φαβορή για τη δεύτερη θέση και ασυστερεί στην βαθμολογία. Είναι η εικόνα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και η εικόνα του Ολυμπιακού. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ο ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, όποια ενδεκάδα και αν κατεβάσει ο Νίκολιτς, έτσι. Κι ας είναι λίγο μεθυσμένη πολιτεία στην ΑΕΚ.

Θυμίζω στην κανονική διάρκεια η ΑΕΚ είχε πάρει σοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 0-1. Ο Παναθηναϊκός με Μπενίτεθ είχε κερδίσει ένα 0-1 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.

Δεν μένω σε δημοσιεύματα. Ο Δημήτρης, ο Κώστας, συγγνώμη, τι πιστεύω για το ενδιαφέρον της Manchester United για τον Μουζακίτη. Δεν μένω σε δημοσιεύματα. Εντάξει, το Sky Sports κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Manchester United για τον Χρήστο Μουζακίτη. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια με τον Μουζακίτη. Αν έρθουν προτάσεις στον Ολυμπιακό και πόσες θα είναι αυτές, θα το δούμε. Πάντως, μόνο πρεμιερλιγκάτες ομάδες μπορούν να πλησιάσουν τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ούτε αυτές θα τα φτάσουν για τον Μουζακίτη. Αλλά εκτιμώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα όλα αυτά είναι επικοινωνιακά.

Λοιπόν, διαβάζω ότι η Γαλατασερά έχει βάλει στο στόχαστρο, στο μεταγραφικό της στόχαστρο, τον Χρήστο Τζόλι. Και επειδή ακούω διάφορα για το πόσο κοστολογείται από την Club Breeze ο Χρήστος Τζόλης, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Club Breeze ξεκινάει από τα 40 εκατομμύρια. Στόχος της είναι με τον Τζόλι να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης που ήταν 36 εκατομμύρια για τον Γιασάρη. Ο Τζόλις, που σύμφωνα με το Transfer Mark έχει χειμερινή χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια, ακόμα και αν δώσει αυτά τα λεφτά η Γαλατά, δηλαδή τα plus 35 εκατομμύρια στην Breeze για να τον πάρει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Τζόλις θα ήθελε να πάει στη Γαλατά Σαράι, με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το πρωταθλήματα και από καλές ομάδες. Δηλαδή το ενδιαφέρον της Ρώμα είναι υπαρκτό, δεν είναι επικοινωνιακό.

0: for 21 times. Είδηση από την Πορτογαλία που μας αφορά, γιατί αφορά έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνή. Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στις προπονήσεις της Sporting μετά το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του από τις 8 Νοεμβρίου, που υπέστη 8 Νοεμβρίου στον αγώνα της Sporting με τη Σάντα Κλάρα. Έχασε πολλούς αγώνες ο Ιωαννίδης στην πρώτη σεζόν. Δεν ήθελε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Απέφυγε τον υστέρι, έκανε θεραπεία και πλέον μετράει αντίστροφα από ό,τι φαίνεται για να επιστρέψει στα γήπεδα. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου και είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί στο μάτς της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στις 16 Μαΐου κόντρα στην Ζιλ Βιθέντε. Λοιπόν, ο 26χρονος Έλληνας διεθνής φορ τη φετινή σεζόν στη Sporting, την πρώτη του, μέτρησε 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ. Σε σχέση με τον Βαγιανίδη, μόνο αυτό λέω και πάω στον κύριο Πουρναρά, δίνω το μικρόφωνο, βραδίδω για το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Η Sporting έχει κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό, έχει μεταφερθεί στον Παναθηναϊκό να πάρει πίσω τον Ιωαννίδη και να τα βρούνε, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό υπόλοιπο που πρέπει να πληρώσει η Sporting στον Παναθηναϊκό. Αυτά, πάμε.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: The EMI Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMI Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Κλέιτον και Ορτέγκα αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστη βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Διαθέσιμος είναι ο Γιακουμάκης για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Εκτός έμειναν οι Λόβρεν, Καμαρά, Ζαφίρης και Ντεσπότοφ. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ και ο ντέρμπι δικεφάλων διεκδικούν οι Βίντα και Ζωάο Μάριο. Στις κλήσεις της Εθνικής Ουγγαρίας βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργα. Χωρίς τον Κώστας Λούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην απόψινή αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χωρίς να είναι γνωστό αν θα βρεθεί στις εξέδρες της ΡΟΚ Αρένα. Στο στόχαστρο της Σεπόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης Γιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν

Airfix. Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11. 9.43 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω το τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα Τερτύπια. Θα το κληρώσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής λίγο πριν από το φινάλε της. Στέλνετε το όνομα, γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Τερτύπια. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, έτσι, και θα τα πούμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή μεζέδες, καλά ποτά, ωραίο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, παρείστικο περιβάλλον, χορός και live μουσική, μην το ξεχνάτε. Και επειδή ακριβώς είναι επιτυχημένο, συνεχίζει μέχρι τα μέσα Μαΐου και είναι μέσα, γιατί έχει και αυλή έξω τρομερή στα Τερτύπια, αλλά live μόνο μέσα, οπότε... Τερτύπια που είναι μεταμόρφωση λεωφόρου Τατοίου 56. Λοιπόν, να δω τα μηνύματά σας. Ο Σάββας από την Φραγκφούρτη μου λέει ότι βγάζουν 4 άτομα με 100 ευρώ φαγητό ποτό στην Αθήνα. Στα Τερτύπια και τη βγάζουν.

Και περνάνε και πολύ ωραία. Κρίνω από όλους αυτούς που μας έχουν στείλει ευχαριστήρια και τις εντυπώσεις του, αφού κέρδισαν και πήγαν, φίλε μου Σάβα. Αλλά εσείς είστε Φραγκφούρτη. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελ. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει αυτό που ξέρει και μπορεί και στα δύο παιχνίδια. Αν και το σημερινό το βλέπω πιο δύσκολο από θέμα συγκέντρωση και μόνο. Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο θέμα, νομίζω. Ο Γκρέκ μου στέλνει και μια φωτογραφία από την Κύπρο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, φίλε μου. Εδώ το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν σιγά σιγά. Σήμερα θα σε απολαύσω από την Ηλιόπουλου στη επαρχία Μοχώστου. Και τώρα το μότο της Τετάρτης: η παιδεία είναι σαν την στήση. Σαν τη στήση είναι η παιδεία. Αν την έχεις, φαίνεται. Ο Ηλίας μου έχει στείλει ένα βιντεάκι όντως ανατριχιαστικό. Μάνα Γκρέτσια, οπαδοί στην κάτω Ιταλία φωνάζουν: είμαστε μεγάλη Ελλάδα στις εξέδρες, ε. Τρομερό. Ο Αντώνης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κύριε Μίγο, κάθε φορά που τον αναφέρετε πεθαίνω στο γέλιο, και έτσι όπως το λέτε, που λέτε τον Πίλιο Πίλο. Από τη στιγμή στην διεθνής με την εθνική Αλβανίας είναι πλέον, έτσι αναγράφεται το όνομά του στη φανέλα της εθνικής Αλβανίας, Πίλο, γι' αυτόν τον λέω Πίλο.

Ο Στέφανος λέει: καλημέρα κύριε Μίχο, μακάρι το βράδυ να γίνουν δύο διπλά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Βέβαια με την τριάδα που έβαλαν τη διαιτική τριάδα με τη Βαλένθια, δεν νομίζω. Τι γίνεται με την ΠΑΕ, τι έχουν πιάσει τα ραντάρ σας σε παίχτες και προπονητές? Κοντός ψαλμός, αλληλούια φίλε μου. Το θέμα είναι τι αποφάσεις θα πάρει, γιατί νομίζω ότι έχει πληροφορίες μου λένε ότι ο Αλαφούζος έχει μιλήσει με παραπάνω από έναν, δεν είναι μόνο ο Ρεμπρόφ, για την επόμενη μέρα, για την Μπενίτεθ. Αλλά Αλαφούζος είναι αυτός, είναι απρόβλεπτος στην τελική απόφαση. Για παίκτες έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 παίκτες που ήδη μπορούν να θεωρούνται κλεισμένοι. Τώρα, αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία μαζί του, θα φανεί, θα εξαρτηθεί και ενδεχομένως και από τον νέο προπονητή. Πάντως αυτό δουλεύει και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα. Ο Κορώνα, ο οποίος θα συνεχίσει ανεξάρτητα από το μέλλον του Μπενίτεθ. Ο Κορώνα θα είναι και τη νέα σεζόν τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό, με αθλητικό διευθυντή τον Κοτσόλη. Ο Τζόρζ λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει να χάσει στην Τούμπα. Αν υπολογίσει την πίεση του ΠΑΟΚ ως φαβορί, την κούραση και τους παίκτες της ΑΕΚ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ μέχρι τώρα, τύπου Κουτές, αν το βάλει και θα παίξουν χαλαρά για το κέφι τους, για την νίκη, για να μην χάσουν, για σκέψη, το ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που χθες ανέδειξα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ, κατά δήλωση και του Μουρίνιο. Ναι, κατά δήλωση και του Λουτσέσκου, που δεν μπορεί να είναι άμυρος ευθυνών γι' αυτό. Ο Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό είπε δύο μεγάλες αλήθειες. Ότι πρώτον, η ομάδα έχει μείνει από ενέργεια, η ομάδα του, και είναι, παίζει στο λιγότερο από το 50% αυτού που μπορεί να παίξει. Είναι κάτω από το 50% η απόδοσή της. Και είναι αλήθεια, γιατί βλέπεις, υπάρχουν στιγμές μέσα στο παιχνίδι που βλέπεις έναν ΠΑΟ που κυριολεκτικά είναι, περπατάει. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια που είπε ο Λουτσέσκου στο Καραϊσκάκης μετά τη λήξη, μετά το 1-1, είναι ότι ήταν ότι περιμένουμε ο αντίπαλος να παρουσιάσει ύφεση, έτσι ώστε να βρούμε εμείς τις δικές μας στιγμές. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο Καραϊσκάκη. Σε μία από τις λίγες καλές στιγμές ο ΠΑΟ κατάφερε να ισοφαρίσει με το εμπνευσμένο, τρομερής έμπνευσης γκολ του Κωνσταντέλια. Αλλά μέχρι τότε είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο ΠΑΟ. Δεν έχει. Αντιθέτως, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα ενεργειακή, με τρομερή ενέργεια, που έχει ανεβάσει κατά πολύ τις επιδόσεις στα play-off σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Έχει ανεβάσει πολύ τις επιδόσεις της και στις ευκαιρίες που δημιουργεί, αλλά και στις εντάσεις της, αλλά και στο... Έχει περιορίσει τις ευκαιρίες που τους κάνουν οι αντίπαλοι. Και τώρα μιλάμε για ντέρμπι και μιλάμε και για Απρίλη-Μάη μήνα, για play-off. Κι όμως, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μεγάλη απώλεια σήμερα ο Ζαφίρης, γιατί έχει μείνει από μέσους ο ΠΑΟΚ, δεν έχει μέσους. Ναι, θα υπάρχει και η πίεση. Η ΑΕΚ έχει και ένα σερί να υπερασπιστεί, που τρέχει 7 μήνες. Είναι αίτητη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026. Έχει το κίνητρο, πιστεύω, η ΑΕΚ, και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα στοιχηματικά, αν θες να το δεις, θα το κερδίζει. Είναι δύσκολο να χάσει από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, ο ΠΑΟΚ μαγική εικόνα κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό, ενώ θα μπορούσε να χάνει 3-1 στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, αλλά η ΑΕΚ δεν είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ως πρωταθλήτρια, ακόμα και αν κάνει μεγάλο rotation και. Λοιπόν, αυτό.

Ο Αντρέ εδώ μου έχει στείλει ένα συνολικό πίνακα με τα πρωταθλήματα που έχει κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει, μόνο αυτό μου έχει στείλει, 48 πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός 20, η ΑΕΚ 14, ο ΠΑΟΚ 4, ο Άρης 3 και η ΑΕΛ 1. Το ξέραμε αυτό. Γιατί τι θες να μου καταδείξεις? Είναι γνωστό αυτό πράγμα, δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Και γι' αυτό λέμε, σεζόν χωρίς κάποιο τίτλο είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Και αυτό τον κάνει να διαφέρει. Δεν αντέχει ο Ολυμπιακός να μην είναι αποτυχία. Δεν αντέχει ο σύλλογος Ολυμπιακός, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο με το Μαρινάκι. Δεν αντέχει να χάσει πρωτάθλημα. Δεν αντέχει να μείνει για πολύ καιρό χωρίς να είναι πρώτος. Και καλά κάνει. Και γι' αυτό υπάρχει τρομερή πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν συγκρίνεται με άλλους συλλόγους ως προς αυτό το DNA το να παίρνει τίτλους συνεχόμενους.

0: Γιάννης μου γράφει, Ευάγγελε, καλημέρα. Ο αγαπημένος σου Βαγγέλης Μαρινάκης, πόσα πρέπει να σκάσει για να απαλλαγεί από τον LKB, τον Μεντιλίμπαρ, τον Νταρέμι. Για να ακούσω ένα χερέκακο, ας πρόσεχαν. Γιατί να απαλλαγεί από τον LKB, ρε παιδιά? Επειδή έχει αυτό το, μετά το Copa Africa, έχει αυτή την εικόνα, γιατί να απαλλαγεί με το Μεντιλίμπαρ? Εγώ θα έλεγα τον προπονητή που του χάρισε ένα conference league και πέρυσι τον double. Θα μπορούσε όμως αντί να απαλλαγεί, να του φέρει τους παίκτες που ήθελε αυτός. Μίγια, για παράδειγμα. Έτσι. Ο Νταρέμι, δηλαδή, ξαφνικά αυτά που λέγαμε για τον Νταρέμι μέχρι το Γενάρη τα ξεχάσαμε στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Έτσι. Έλα, φίλε Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Να απαλλαγεί από LKB, άκουσα καλά?
0: Ένα μήνυμα, πώς θα πρέπει να σκάσει για να απαλλαγεί από LKB με τη Λίμπαρ και τα Ρέμι, επειδή έχουν συμβόλαιο. Ο αγαπημένος μου, γράφει ο φίλος Βαγγέλης Μαρινάκης, και λέει, γιατί να απαλλαγεί από, τους, έστω και με, από έναν από τους τρεις.
1: Μερά πράγματα.
0: Ναι, σύμφωνα.
1: Το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Καλά, δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που το γράφει. Απλά, γιατί να απαλλαγεί ο LKB, δηλαδή, αν πάμε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες πίσω, μέχρι το Δεκέμβριο, οι ίδιοι οι οπαδοί των άλλων ομάδων, τι θα λέγανε για τον LKB? Δεν λέγανε ότι μακάρι να είχαμε έναν LKB?
1: Μα εντάξει, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μηχανές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια ρέντα και να σκοράρει σαν μηχανή, μπορεί και για παραπάνω από μια σεζόν, αλλά κάθε στιγμή
0: τα παθαίνουν αυτοί, πόσο μάλλον οι φόρ.
1: Είναι δεδομένο αθλητικό αυτό, δεν έχει να κάνει
0: με τον
1: ποδοσφαιριστή. Και ο Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι εδώ έχει διαχειριστεί εντελώς λάθος τον Αγιούμπ Ελκάμπι, ένα από τα αγαπημένα του παιδιά, που τον έχει ξελασπώσει, να το πω έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει αυτό το χάρισμα του ποδοσφαιρικού μίδα ο LKB, πρέπει να τον ξεζουμίσεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, ο πάγκος δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να ηρεμεί το μυαλό, να ηρεμεί το σώμα και να επιστρέφεις καλύτερος. Δηλαδή, αυτό που είδαμε προχθές με τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα overdose, μάλλον burnout του LKB και πνευματικό. Δηλαδή, έβλεπες ότι ο παίχτης έχει πολλές σκέψεις στο κεφάλι του. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς τα τελειώματα που είχε ο συγκεκριμένος παίχτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πιστεύω ότι η λογική λέει ότι σήμερα θα δούμε τα Ρέμι στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Okay. Ναι, η εικόνα του LKB στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν θλίψης. Έτσι, τον έβλεπες, είναι χαλασμένο και το μυαλό του, εξέχωρα από το ότι ενεργειακά δεν ξέρω αθλητικά πως είναι χαλασμένο και το μυαλό του, όταν δεν μπορούσε, άλλες φορές θα έδινε την μπάλα δίπλα, δεξιά του, αριστερά του, το ένα το άλλο.
1: Ο Φορ έχει το ίνσιτο να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή είναι η νούμερο ένα επιλογή αν δεν είναι κάποιος ελεύθερος παίκτης δίπλα.
0: Καλά, δες τι έκανε ο Γιώβιτς, στον γκολ, δηλαδή
1: του
0: Ζωάου Μάριο. Πιο εντυπωσιακό είναι και από την εκτέλεση του Ζωάου Μάριο είναι η assist που βγάζει. Χαμηλώνει το σώμα του, κατεβαίνει τόσο κάτω.
1: Είναι η μέγιστη αντίληψη της φάσης και της περιοχής εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο παίκτης χωρίς να βλέπει ξέρει ακριβώς πώς θα την σπάσει και με ποιο τρόπο.
0: Της προσωπικότητας αλλά και της, ρε παιδί μου, της καλής πνευματικής κατάστασης και του Γιώβιτς και όλης της ομάδας. Είναι δηλαδή όλα μαζί, είναι συνδυασμός. Όταν είσαι καλά, είναι καλά και η ομάδα και σε πηγαίνουν όλα, θα σου βγουν και τέτοιες φάσεις, φίλε.
1: Και είναι παραπάνω από μισό γκολ, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, μα το είπα αυτό. Είναι πιο εντυπωσιακό και από την εκτέλεση του Ζωάου Μάριου αυτό που κάνει.
1: Έχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι σημαντικό. Παίζει και το γόητρο, αλλά παίζουν και οι βαθμοί πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Από πότε έχει να κερδίσει ο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός?
1: Παναθηναϊκό.
0: Όχι, γενικότερα.
1: Α, από το μάτσο του Πανετολικού Φεβρουάριο ήταν. 21 Φεβρουαρίου νομίζω.
0: Τρομερό,
1: Τρομερό. Δηλαδή είναι αρνητικό ρεκόρ και το γκολ του Ροντινέ ήταν το πρώτο στο Καραϊσκάκη μετά από 78 μέρες και το τρομερό είναι ότι στο πρωί την προηγούμενη φορά δεν είχαν σκοράρει πάλι φορ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν έχει πάρει. Από τους επιθετικούς του γενικότερα έχει πάρει 28 γκολ συνολικά από LKB και τα Ρέμι. Έτσι, αλλά και αυτοί έχουν σταματήσει να σκοράρουν. Και από τους εξτρέμ έχει πάρει ελάχιστα γκολ. Δηλαδή τους κλασικούς εξτρέμ, Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένς.
1: Το Καραϊσκάκη έχει να σκοράρει πάνω από έναν χρόνο. Και ο Ποντένς έχει να σκοράρει από τον Νοέμβρη στη νίκη επί του Άρη.
0: Αυτά είναι.
1: Ο Ελκαμπή πάνω από 100 μέρες.
0: Ναι. Και ο Τσικίνιο έχει σταματήσει και αυτός να σκοράρει, που έπαιζε πολλές φορές ως 10 ή ξέρεις μεσοεπιθετικά. Είναι πρόβλημα. Δεν σκοράρουν και οι μέση του, έτσι κι αλλιώς, οπότε.
1: Σκέψου ότι πριν από λίγα χρόνια γκρίνιαζε ο κόσμος για το Μασούρα, που σου είχε 10 γκολ σίγουρα σε πάγια χρονιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτό που συμβαίνει, να έχεις τέτοιο ρόστερ με Ζέλσον, με Ποντένσε και να μην έχουν γκολ, είναι.
0: Μουζακίτη σε ποιανού θέση μπορεί να ξεκινήσει, του Ντάνι Γκαρθία.
1: Ντάνι Γκαρθία, ναι.
0: Okay.
1: Να πούμε για το Μουζακίτη ότι επιμένουμε.
0: Ναι, το είπα για το Sky Sports κτλ.
1: Ναι. Που είναι κάτι σημαντικό μετά από μια, θα έλεγα, μέτρια σεζόν, αλλά έτσι στο top επίπεδο. Αγωνίστηκε αρκετά στο Champions League ο Μουζακίτη, οπότε τον έχουν δει αρκετά μάτια. Πάντως δεν είναι χρονιά step up για τον Μουζακίτη.
0: Συμφωνώ. Ναι. Περισσότερο επικοινωνιακή χρονιά είναι παρά αγωνιστικά, δηλαδή όπως ήταν η πρώτη του στον Ολυμπιακό, όπως και του Κοστούλα. Η δεύτερη είναι περισσότερο, δηλαδή το βραβείο που πήρε, η προβολή που έχει. Εντάξει, βοήθησε και η παρουσία του Champions League, όπως είπες, αλλά μέχρι εκεί είναι περισσότερο.
1: Δηλαδή, όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, προφανώς μπορεί να σε πάρει.
0: Περισσότερο τώρα, να το πω διαφορετικά, γίνεται για τον Μουζακίτη στα διεθνή. ΜΜΕ παρά στο χορτάρι φέτος στην τρέχουσα σεζόν.
1: Υπήρξε και ένα σενάριο για Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, από χθες είναι αυτό.
1: Να πάρει κι άλλο μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν τον πάρει, θα πρέπει να αφήσει κάποιον από αυτούς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει προταθεί, γιατί ο μάνατζερ που τον είχε φέρει στην ΑΕΚ και που έχει πολύ καλές σχέσεις, ο Κύπριος, ο Δημητρίου, έχει πολύ καλή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη, με τον Ολυμπιακό. Οπότε μπορεί να τον πρότεινε. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί δεν πιστεύω ότι.
1: Και πολλοί τραυματισμοί, αλλά γενικά και το ότι είναι μη κοινοτικός.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τρεις μη κοινοτικούς, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, το δίνει η Σπαρτά και δανεικό, αλλά πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του η ομάδα που θα τον πάρει. Και είναι 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιο του, δεν είναι λίγα λεφτά. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα τα πούμε.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. 24ωρη απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Σε εξέλιξη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροχη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από το Νεπάλ που αποτελούν κρούσματα φυματίωσης, όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αποναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα. Ο καιρός φυσιολογικές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνε μείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11 εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Intervention Sports με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Άντε να απαντήσω σε αυτά. Καλημέρα, Ευάγγελε. Γνώμη για Ματζάρι, λέει ο Κωνσταντίνος. Σας είχα πει ότι από τη στιγμή που το έγραψε ο Ντι Μάρτζιο, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα ερχόταν. Ήρθε και από χθες το απόγευμα ουσιαστικά ο Ματζάρι, ο Ιταλός με το βαρύ βιογραφικό, είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Όπως χαρακτηριστικά μου έγραψε χθες το απόγευμα, αλλά δεν ήμασταν στον αέρα, ζεστάθηκε και είναι έτοιμο το γλυκό της συμφωνίας, μου γράψε ένας εκ των Έλληνων ατζέντιδων, ζεστάθηκε και είναι έτοιμο το γλυκό της συμφωνίας με τον Μόνο Ευασιώτη. Προφανώς ξεπεραστήκανε πράγματα. Είναι γνώμη για Ματζάρι. Το θέμα δεν είναι ο Ματζάρι, το θέμα είναι ο Μονεβασιώτης. Αν αφήσει τον Ματζάρι να δουλέψει. Για μένα ο Ματζάρι ως προπονητής Ιταλός που έχει έρθει είναι ανώτερος και από το καλά καμία σχέση με τον Στραματσόνη και από τον Μαλεζάνη. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για φέστα. Είναι πολύ ψηλού επίπεδου προπονητής. Κάποιος μπορεί να πει ο Μπενίτεθ του Ηρακλή. Anyway, εμένα μου δείχνει ο Μονεβασιώτης πιστός σε αυτά που έχει προαναγγείλει, δηλαδή ότι θέλει να κάνει άμεσα τον Ηρακλή, να του δώσει το πρεστίζ, την οντότητα, το προφίλ που είχε όταν πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό πρωτάθλημα, και τέτοιες κινήσεις, δηλαδή να φέρεις τώρα προπονητή επίπεδου καλής ομάδας σε ΡΕΑ, να το φέρεις στον Ηρακλή που μόλις έχει επιστρέψει στην Super League 1. Οι μεταγραφές σου έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP του Άρη την τρέχουσα σεζόν, τερματοφύλακας. Με 250 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο στον Αθανασιάδη. Ο Ματσάρη είναι κοντά στα 600 χιλιάρικα. Δείχνει που θέλει να το πάει ο Μονεβασιώτης. Το θέμα είναι αν μείνει φρόνιμος, έχει γίνει σόφρον, γιατί κάθε χρόνο διώγνει 4-5 προπονητές. Πάντως μεγάλη κίνηση με το Ματσάρη, θεωρώ εγώ. Τώρα όλα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα, Ευάγγελη. Δύο πραγματάκια τώρα που έκατσε η σκόνη. Δίκαιη πρωταθλήτρια, πέρασε πέρα η ΑΕΚ. Κακές και άστοχες οι δηλώσεις του Λιόπουλου για συστήματα και παρασκήνια. Η ομάδα μου Ολυμπιακός άργησε να ξυπνήσει και θέλει ανανέωση με έτοιμους παίκτες, όχι στοιχήματα. Ερώτηση προς εσένα, κρατάς με τη Λίμπαρ κατά τη γνώμη μου, ναι, ή πας σε κάτι άλλο, Μάνος Χαϊδάρη? Μάνο μου, εγώ είμαι της άποψης ότι οι προπονητές, ειδικότερα στην Ελλάδα, ακόμα και πιο πετυχημένοι, κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι. Και αυτός ο κύκλος συνήθως είναι η τριετία ή τετραετία μάξιμο. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχει να κάνει και με το ότι κατάφερε άμεσα πράγματα που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει. Προκατοχός του, δηλαδή, πήρε ευρωπαϊκό κόφενες στους 4-5 μήνες. Με εκείνη την ομάδα, με την ίδια δουλειά, πήρε double την περασμένη σεζόν. Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Αν ρωτάς την άποψή μου, κατά βάθος ο Μαρινάκης δεν θέλει να διώξει τον Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό άλλωστε κόντρα και σε συμβούλους του είχε πάει και τον είχε κάνει την πρόωρη ανανέωση πριν από μερικούς μήνες. Το θέμα είναι όμως, από τη στιγμή που κρατάς το Μεντιλίμπαρ, να τον πρικίσεις με τους παίκτες που θέλει, έτσι ώστε να μην του φέρνεις παίκτες που δίνει την έγκρισή του, αλλά με τον τρόπο του δεν τους αξιοποιεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή Στρεφέτσα, Βέλντε, Γιαζίτζι, Γουίλιαν, Καμπελά, έτσι, και παίκτες που έχουν ή που κοστίσει αρκετά ως αγορές ή είχαν υψηλά συμβόλαια. Επίσης, στις 2-3 βασικές μεταγραφές, στις κύριες θέσεις, του παίρνει τους παίκτες που θέλει, μίγια μίγια, αντί να του φέρεις ένα σημέντο και σιπιώνει. Αυτό. Γιατί φέτος εκεί που έφτασε ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης.
η διοίκηση του Ολυμπιακού για τις μεταγραφικές αστοχίες. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν έχει αξιοποιήσει παίχτες που του έφερε η διοίκηση ή γιατί δεν βρήκε τον τρόπο να αλλάξει κάτι από τη στιγμή που τον έχουν μάθει. Έτσι. Και παίχτες του Ολυμπιακού φταίνε, δεν μπορούν να μην φταίνε και παίχτες του Ολυμπιακού. Όλο είναι ένα πακέτο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ανανέωση όμως. Ποιοτική. Έτσι. Αυτό. Ο Γιάννης λέει: Βαγγέλ μου, για παίζουν καλημέρα. Αμάρινθο, θα έχεις αλούφες, θες και τσούχτες, γιατί το διάβασα, ανεβαίνουν πάνω ορδές. Δεν το ξέρω, φίλε μου Γιάννη. Δεν το ξέρω για την πατρίδα, αν θα έχει. Και χωρίς ΜΕΙΤΕ θα έπαιρνε, αν έπαιρνε κόκκινη με τον Γκαρθία. Καλημέρα, Ευαγγέλη, λέει ο Λευτέρης. Ολυμπιακός είμαι. Είναι αγνώμονες, αχάριστη για Ελ Καμπί και Μεντιλίμπα. Μίχο, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Έχω θεματάκι, ψάξε να δεις τι έχουν κάνει οι Μαροκινοί στην Ευρώπη, γιατί άκουσα ότι σχεδόν όλοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά μετά το κόπο Αφρικα. Μήπως τελικά δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ελ Καμπί. Ο Πάνος λέει: Δεν γίνεται να δώσει 8 εκατομμύρια για έναν παίκτη 32 χρονών. Απλά δεν γίνεται για το μη για να φέρομαι. Καταρχήν έφτασε στα 8 εκατομμύρια. Ποιος το λέει αυτό? Επειδή έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ. Okay. Και για τον Ασημέντο λένε ότι στήχησε 4,5 και για τον Στρεφέτσα ότι στήχησε 8 εκατομμύρια. Στήχησανε. Μήπως 8 εκατομμύρια για τον Στρεφέτσα ήταν μαζί με τα μπόνους. Γιατί για τον Κοστούλα λέγανε θα φτάσει 40-42, αλλά 35 ήταν εκατομμύρια που πήρε ο Ολυμπιακός. Άσχετα με τα μπόνους θα γίνει. Από τη στιγμή που όμως, φίλε μου, συγχώραμε που θα σου το πω, από τη στιγμή που έχεις εγγυημένα έσοδα λόγω της συμμετοχής σου απευθείας του League Face του Champions League, έχεις πάρει 35 εκατομμύρια από την πώληση του Κοστούλα, έχεις έσοδα που μπορούν να φτάσουν στα 100 εκατομμύρια, τουλάχιστον κάνεις δύο μεταγραφές, αυτές που θέλει ο προπονητής, κι ας είναι 30 χρονών, 31, κι ας κάνουν 5, 6, 7 εκατομμύρια. Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός είσαι. Δεν κατάλαβα. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι. Με αυτή την έννοια που το λες, και ο Παναθηναϊκός έδωσε, θα δώσει μαζί με το που δεν το λογαριάζουν εδώ, όταν βάζουν τη μεταγραφή του Αντίνο, με το φόρο εξαγωγής που θα τον πληρώσει ο Αλαφούζος. Έχει συμφωνήσει να τον πληρώσει ο Αλαφούζος ή τον πλήρωσε, αυτά στα 10 εκατομμύρια. Δίνεις 10 εκατομμύρια τον Αντίνο? Όχι. Τα έδωσε. Καλημέρα, Ευάγγελ. Αυτή τη στιγμή ο Κοντούρης είναι πολύ καλύτερος παίκτης από το στάσιμο Μουζακίτη. Το ξανατονίζω. Αυτή τη στιγμή. Ο Κουντούρης που τον είδα με εντυπωσίασε στο μάτς με την ΑΕΚ. Εγώ είμαι κουντουρικός. Δεν θέλω να κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Ο Μουζακίτης κατάφερε και στάθηκε σε ένα Champions League. Δεν έβγαλε μάτια, αλλά στάθηκε. Ο Κουντούρης δεν ξέρω τι θα έκανε εκεί πέρα. Ο Κουντούρης, να περιμένουμε να τον δούμε και του χρόνου. Όπως να περιμένουμε να δούμε και του χρόνου και τον Μουζακίτη. Απλά λέω για τον Μουζακίτη ότι ο ντόρος που γίνεται γενικότερα στα διεθνή μέσα, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ντόρο που κάνει φέτος ο ίδιος ο Μουζακίτης. Εγώ δεν πιστεύω, θα το δούμε το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση για τον Μουζακίτη πάνω από 25 εκατομμύρια. Και ας λέει ο Ολυμπιακός θέλω 30, 40, θέλω 35, όσα έδωσα τον Κοστούλα κτλ. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.

Τι ισχύει πάνω μου, μου λες, εγώ σου λέω για το Μίγια που ισχύει, γιατί ο ίδιος πρόεδρος ζήταγε και 5 εκατομμύρια για το Μαξίμοβιτς, ενώ σε 6 μήνες έμεινε ελεύθερος. Ξέρω πάρα πολύ καλά την, και την ιστορία του, του Μαξίμοβιτς και ξέρω και τον πρόεδρο κτλ. Και επίσης πολλές φορές ξέρεις. Είναι και επικοινωνία και είναι και ο στόχος να πάρεις τη διαπραγμάτευση βγαίνοντας και κάνοντας δηλώσεις για να πάρεις περισσότερα χρήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή αν είπε ο πρόεδρος της Χετάφε θέλω 8 εκατομμύρια ότι το πουλούσε και με 8 εκατομμύρια. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός λέει για το μουζακί του θέλω 40 εκατομμύρια. Τι σημαίνει. Θα τον πουλήσει 40 εκατομμύρια, 35, αν του έρθουν 28 ή 30, σε σίγουρος ότι θα πει ναι. Ο Τάσος λέει καλησπέρα Ευάγγελε, πιστεύω ότι το Μεντί θα τον κρατήσει ο Μαρινάκης γιατί έχει τεράστιες ευθύνες για τους παίκτες που δεν έφερε στον Μεντί Λίμπαρ. Πού σε μωρή τρέλα, άμα θέλαμε μουσική πηγαίναμε αλλού. Άρα Ευάγγελε, όπως θέλετε τα πλασάρετε. Αν δεν τους έφερε τους παίκτες που ήθελε, γιατί λοιπόν δεν δήλωσε παρέτηση ο θείος Μέντι, τον καπέλωσε ο Πόλντο κανονικά, ο Μαρινάκης κανονικά. Αν ήταν βέβαια άλλος προπονητής, κράξιμο που δέχτηκε το καπέλωμα για το Μεντιλίμπαρ κουβέντα. Έχετε τεράστια τελικά δύναμη το μικρόφωνο. Φίλε, Σπύρο, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας πετυχημένος προπονητής. Πήρε το Conference Link. Έκανε τρέμπλ με τον Ολυμπιακό. Φέτος το Champions League παρουσίασε μια ομάδα που στάθηκε. Πέρασε στη φάση των ομίλων από τη League Phase. Ήταν ανταγωνιστική. Πια σε έφαγε πόσα έφαγε από την Μπαρτσελώνα και τα λοιπά. Ήταν πλήρως ανταγωνιστική. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να παίρνεις το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Κούρασε ενδεχομένως φέτος το ποδόσφαιρο του Μέντι Λίμπαρ σε κάποιες στιγμές, έτσι. Πλήρωσε και ο ίδιος την εξάρτησή του το Μέντι Μπολ από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, βλέπε Ελκαμπή, αλλά τον βγάλουμε αποτυχημένο για όλα αυτά, δηλαδή τι καλύπτουμε. Επίσης είναι αλήθεια πως το περασμένο καλοκαίρι είχε συγκεκριμένες επιλογές για τις θέσεις στο 8 και στα εξτρέμ. Δεν αποκτήθηκαν αυτοί. Προτιμήθηκε να πάει ο Ολυμπιακός σε παίκτες που αρχικά που έχουν και μεταπολιτική αξία και έχουν μέλλον. Ναι, έδωσε την έγκρισή του. Γιατί θα μπορούσε να πει όχι. Αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε ότι ήταν καπελωμένος. Ούτε το πάνε αλλού. Λοιπόν, okay, ο καθένας Σπύρο μου καταλαβαίνει αυτά που θέλει και πιστεύει αυτά που θέλει. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζετε να στέλνετε για τα τερτύπια, για η κλήρωση την Παρασκευή, για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ την Παρασκευή το βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο φινάλε της εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Τερτύπια, μεταμόρφωση, λεωφορώτα το Ιού 56, συνώνυμο με τη διασκέδαση στο συγκεκριμένο μαγαζί. Καλοί μεζέδες, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, παρείστικη, live μουσική και χορός, τραγούδι. Περνάτε καλά εκεί, στα τερτύπια.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Χανιά, ο λογιστής, λέει: καλημέρα κόσμε, καλημέρα φίλοι της πολυαθλητικής πανάθας μας. Δεν μας νοιάζει απόψε το αποτέλεσμα, μας νοιάζει το μέλλον. Από εδώ λοιπόν λέω και κρατήστε το, πως το επόμενο 24ωρο θα έχουμε τις δύο πρώτες μεταγραφές της πανάθας μας. Αναμένουμε με αγωνία τα ονόματα. Τι βόμβα ρίχνεις ρε Τζόρτζ, ρε Γιωργάρα, τι βόμβα ρίχνεις? Το επόμενο 24ωρο τις δύο πρώτες μεταγραφές. Θα προλάβετε και την ΑΕΚ που λένε ότι την έχει έτοιμη και η ΑΕΚ τη μεταγραφή προφανώς του μέσου μέχρι τέλος Μαΐου, θα την προλάβετε? Αυτά μ' αρέσουν, αυτά μ' αρέσουν. Βρε παραπονιάρη Κώστα, τι δεν σου μιλάω? Ο λόγος που δεν μου μιλάς, πες μου να ξέρω κι εγώ τι λέτε τουλάχιστον. Σ' αγαπάω ρε Κώστα, τι να σου πω, δεν έχω να πω κάτι Κώστα μου. Ξέρει ο Κώστας ο Χατζής γιατί λέμε. Μόνο ΑΕΚ, Κώστα Χατζή.

Παιδιά, μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε. Δεν είναι τόσο υπεραναλυτικά και σύνθετα γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιατί από την από τη Δευτέρα. Τώρα 3-24 ώρα διαβάζω, βαθιστόχα στα αναλύσεις, δώσε εδώ, δώσε εκεί, 4 λόγοι, 5 λόγοι, 6 λόγοι, 12 λόγοι, 8 λόγοι, 10 λόγοι, να τα στατιστικά, να τα όπτα, να το ένα, να το άλλο, όλοι στέλνετε κτλ. Χαλαρώστε λίγο, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Το πήρε λόγω του Νίκολιτς, το πήρε γιατί δεν είχε αλαζονία, το πήρε γιατί φέτος το ποδόσφαιρο αποφάσισε να επιβραβεύσει το πιο ποδοσφαιρικό project. Το πήρε γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν τη δική τους αλαζονία και κάτι δεν κάνανε καλά σε συνδυασμό με την Ευρώπη. Αυτά, γι' αυτό το πήρε. Στην ΑΕΚ δεν βγήκε ποτέ. Αφήστε τι κάτι λένε οι οπαδοί. Έτσι, τι κάνουν οι οπαδοί, τι στα social media. Στην ΑΕΚ ποτέ δεν πιστέψανε, είπανε, δείξανε ότι έχουμε, είμαστε η Ρεάλ της Ελλάδος, η Μπαρτσελώνα της Ελλάδος κτλ. Το πήρε γιατί είχε αυτή την νοοτροπία, γιατί δεν την περίμενε κανένας, επειδή παρέμεινε ταπεινή, επειδή έβλεπε το κάθε παιχνίδι ως τελικό, επειδή έχασε τους λιγότερους βαθμούς σε σχέση με τους αντιπάλους της κόντρα στους μικρούς, γιατί ήταν πάρα πολύ ανθεκτική και έδειξε μια συνεχή βελτίωση. Η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο έχασε στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ και στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό με το ίδιο σκορ, 2-0 δεν είχε χάσει και τα δύο παιχνίδια, σχετικά με τον Ολυμπιακό εύκολα, με τον ΠΑΟΚ όχι τόσο εύκολα. Στο δεύτερο γύρο και με τους δύο αντιπάλους αυτούς που είχε χάσει στον πρώτο γύρο πήρε ισοπαλίες και στα play-off τους κέρδισε και τους δύο, τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, τον ΠΑΟΚ τον διέλυσε στην Φιλαδέλφια. Και να ξέρετε για κάτι άλλο, τελικά βγήκε σε καλό στην ΑΕΚ που ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είχε δικά του μέσα. Ναι, αυτό έκανε πολύ κακό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.

Αυτό βοήθησε την ΑΕΚ να κρατήσει χαμηλό προφίλ, να είναι ένα πολύ δυνατό γκρουπ, πολύ συσπηρωμένο, ένα γκρουπ όντως ένωσης, έτσι. Και επίσης ό,τι έκανε η διοίκηση, ο Ηλιόπουλος, εκτός αγωνιστικού, έμενε έξω από τα αποδυτήρια του Νίκολιτς.

παιδιά, Ελλάδα είμαστε. Όχι, δεν θα κάνουν πασίγιο σήμερα στην ΑΕΚ οι παίκτες του Όφη. Του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Όπως δεν θα κάνουν πασίγιο στη Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουν. Αλλά μην σκέφτεστε έτσι. Θα κάνανε το αντίστοιχο της ΑΕΚ αν ήταν Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ερχόταν πήγαινε τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια, ως πρωταθλητής θα του κάνανε πασίγιο οι παίκτες της ΑΕΚ. Μην ζητάτε πράγματα που δεν γίνονται για την Ελλάδα. Κακώς δεν γίνονται. Λέτε γιατί δεν πάει ο Μαρινάκης που είναι πρόεδρος της Λίγκας να δώσει την Κυριακή. Γιατί να πάει? Για να έχει ένα γήπεδο να τον βρίζει. Έτσι είναι.

0: στον Ολυμπιακό πολύ, επειδή δημιουργήθηκε μια ψευδέστηση με την εικόνα του Champions League, εκεί που υπερέβαλαν αυτούς οι παίκτες του Ολυμπιακού και όντως σταθήκανε και ήταν πολύ καλοί. Δημιουργήθηκε ψευδέστηση ότι στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε, ότι είναι Real, έτσι. Και επίσης έχει πέσει πάρα πολύ υπερβολή σε σχέση με κάποιους παίκτες που έχει. Δηλαδή, εντάξει, καλός ο Πιρόλα, αλλά δεν είναι για να παίξει στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο Μουζακίτης, μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν είναι και το κορυφαίο ταλέντο, δεν είναι καν Κοστούλας για μένα. Ο Ποντένς έχει θέματα. Απλά βολεύτηκε στο τέλος Αυγούστου με τον Ποντένσι όταν δεν σου κάτσανε οι άλλες μεταγραφές των εξτρέμ. Ο Ελκαμπή είχε και φέτος, είχε Κόπα Αφρικα, δεν είναι πιτσιρικάς. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε δύο σούπερ σεζόν θα συνεχίζει έτσι non-stop και στην τρίτη του. Θα υπάρχουν και οι δύσκολες περίοδες δυστοκίας. Θα ήταν Σούπερμαν ο Ελκαμπή να τρέχει τρεις σερί σεζόν με την ίδια παραγωγικότητα. Έτσι. Και επίσης αυτό είναι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που είναι ποδόσφαιρο του τρέχω, πιέζω, κερδίζω δεύτερες μπάλες, φεύγω στις μεταβάσεις να εφηνδιάσω τον αντίπαλο, να τον βρω απροετοίμαστο, να κάνω γκολ. Αυτό κόντρα στις μεγάλες ομάδες, αγώνες απαιτητικών, απαιτητικούς αγώνες και υψηλών εντάσεων όπως είναι στο Champions League, μπορείς να σταθείς αυτό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν το έχουν διαβάσει, το έχουν μελετήσει και δεν έχεις πλάνο διαφορετικό, μπορεί να έρχεται η ΑΕΛ του Σάβα Παντελίδη την τελευταία αγωνιστική και χωρίς να κάνει προηγουμένως τακτική στους παίκτες, ο ίδιος ο Σάββας Παντελίδης το έχει πει αυτό, να κάνει τακτική να σου παίρνει 0-0. Και δεν ήταν μόνο εκεί εξαρτάσαι πάρα πολύ και από την ατομική ποιότητα. Δεν βγήκε αυτή η ατομική ποιότητα στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Λοιπόν. Και το γεγονός ότι θα πρέπει όλοι οι παίκτες που έρχονται μεσοπιθετικοί να προσαρμοστούν στο Mendy Ball, δηλαδή να πρεσάρουν, να μαρκάρουν, να κάνουν και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί παίκτες επειδή δεν προσαρμόζονται. Εκεί χάνει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ας περιμένουμε και τα σημερινά παιχνίδια, τα αποψινά παιχνίδια, την πέμπτη αγωνιστική των play-off σε Τούμπα και Καραϊσκάκης και αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη που έρχεται για
1: 9.43 Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Τους που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs στη Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Εκτός για τον Τριφύλλη, τραυματίες Μπακασέτας, Κάτρης, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Inter Veteran Sports, επιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟ κοντάρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα για θέσιμο ο Γιακουμάκης για το δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντα και ο Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Inter Veteran Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστη βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ερώη Γαρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλλιο Κώστας Λούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Veteran Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες του Χατζηθοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης Γιουβέντους Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
14: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ κυρίες και κύριοι, στο 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Με Τζόρτζη Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έχω νέα καυτά, ζουμερά, πιπεράτα για τον Τζόρτζη, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα, δεν είμαι τέτοιο παιδί άλλωστε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα μαζί σας, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα το μεγάλο και χωρίς αύριο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια με τις νυχτερίδες. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε έτσι που έφτασε τη σειρά στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι και μάλιστα εκτός έδρας. Και θα κάνει την προσπάθειά του σήμερα για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας που γίνεται στη δική του έδρα. Νωρίτερα σήμερα στις 7.30 παίζουν για την 5η προτελευταία αγωνιστική της Super League. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ και γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση. Παίζουν λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όλα αυτά που σας λέω θα τα παρακολουθήσετε εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Γι' αυτό να μην φύγει κανείς. Να μείνετε εδώ, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς και στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό. Με τη δική σας βοήθεια θα τα πούμε όλα, για όλους.

ένας μύθος της αθλητικής δημοσιογραφίας, ειδικά στα μάτια τα δικά μου και στα μάτια πολλών σαν και μένα που άνοιγαν τα ραδιοφωνάκια τους πριν από 45 και 50 χρόνια για να τον ακούσουν κάθε μεσημέρι στην κρατική ραδιοφωνία, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε ο Ηρακλής Κοντζιάς, η βελούδινη αρχοντική φωνή του αθλητικού ραδιοφώνου. Ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας ευπατρίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, με μια φωνή που δεν είχε προηγούμενο, μας συντρόφευε εμάς, τους παιδες ή και εφήβους της δεκαετίας του 70, με την εκπομπή 3 και 5, ώρα για σπορ. Αυτή την εκπομπή τη βάζαμε κάθε μεσημέρι και την ακούγαμε, και η φωνή του Ηρακλή Κοντζιά μας ταξίδευε σε άλλους τόπους. Μας πήγαινε στους αγωνιστικούς χώρους,

γράφει ακούγοντας τον Ηρακλή Κοντζιά, αυτή την μαγεία που εξέπεμπε η φωνή του. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Στις 10 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου ξεκινάνε στις 7.30 ώρα όλα.

Σήμερα έχουμε και παιχνίδια χωρίς νόημα. Βεβαίως για τα play-off των θέσεων 5 ως 8 στις 5 παίζει ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Και έχουμε και μπάσκετ. Σήμερα Ολυμπιακός Κολοσσός, μπάσκετ λίγη δηλαδή, Ολυμπιακός Κολοσσός στις 5.

φίλος μου Ηλίας μου λέει: καλημέρα θείο, δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί θρύλοι τον τελευταίο χρόνο. Έτσι είναι καλό μου φίλε, έτσι είναι. Ενώ εδώ ο φίλος μου ο Μίτσος μου λέει: Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια? Αφήστε κάτι και για μας. Σωστή κουβέντα. Αλλά αυτοί είναι οι υπεριαλιστές, αγόρι μου. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Ό,τι πέσει στα νύχια τους το κατασπαράσουν. Ποτέ δεν σκέφτονται τον διπλανό τους, τον στερημένο, τον ανήμπορο. Είναι μονοφαγάδες. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι το λέγαμε στο χωριό μας. Δεν αφήνουν τίποτα. Και καλά, ο Τζόρτζης είναι νέο παιδί, τώρα ξεκινάει την καριέρα του, ας πούμε. Τώρα απλώνεται στα πελάγια, ας πούμε, της γυναικείας ύπαρξης και τριγάει ό,τι βρει μπροστά του. Ο Σαμοθράκης όμως, που αν ανοίξει το καρνέ του, δηλαδή είναι σαν την Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, την εγκυκλοπαίδεια, γεμάτο γυναικεία ονόματα, θα μπορούσε να κάνει και λίγο κράτη. Όχι όμως, εκεί. Αφού σκέφτομαι ρε παιδιά, ας πούμε, μήπως μαζέψουμε υπογραφές μια μέρα, ας πούμε, κατά αυτής της κατάστασης όπως εξελίσσεται, για να τους σταματήσουμε να βάλουν ένα stop, να ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπο, το στερημένο, τίποτα αυτοί.

Το μυαλό τους είναι στο πώς θα πολλαπλασιάσουν τα θύματα της γοητείας τους. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: η μανία των Ολυμπιακών νέας γενιάς για ετήσιο συνεχές πρωτάθλημα δείχνει την αντίληψη που έχουν για τον αθλητισμό και το ΕΦ αγωνίζεστε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετική εγώ η οπαδή του Ολυμπιακού σε αυτό το θέμα από τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Να μου πείτε ότι είναι συνηθισμένοι να παίρνουν τα πρωταθλήματα και όταν δεν τα παίρνουν τους κακοφαίνεται. Ναι, το δέχομαι. Μέχρι εκεί όμως.

Λοιπόν, να πω ότι είναι πράγματι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή, για τον κύριο Παναγιώτη Μονεμβασιώτη που έκλεισε τον Ιταλό τον Ματσάρη για προπονητή. Πρόκειται για ένα προπονητή με παραστάσεις στο ανώτερο επίπεδο του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ομάδες όπως η Ίντερ. Στο βιογραφικό του δεν ξέρω αν μπορεί να μακροημερεύσει αυτός ο προπονητής, όχι γιατί είναι αυτός που είναι, αλλά γιατί είναι ο κύριος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αυτό που είναι, που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Μαθαίνω ότι σε περίπτωση που θέλει να τον διώξει έχει μια τσουχτερή ρήτρα 500.000 ευρώ, αλλά αν φτάσει στο αμή περαιτέρω Μονεμβασιώτης ούτε αυτά τα χρήματα θα υπολογίσει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εντυπωσιακή κίνηση η πρόσληψη αυτού του προπονητή και βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή με ποιες μεταγραφικές κινήσεις θα συνοδεύσει ο Ηρακλής την πρόσληψη του συγκεκριμένου προπονητή. Εδώ θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Μονεμβασιώτη, όχι μόνο δημόσια αλλά και ιδιωτικά,

είναι διατεθειμένος να ρίξει αρκετά χρήματα και να φέρει στον Ηρακλή παίχτες που μαζί με τον προπονητή θα εγγυηθούν, η λέξη είναι βαριά, όχι μόνο μια άνετη παραμονή, αλλά και μια πορεία που θα φέρει ξανά τον Ηρακλή στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα.

Ξέρετε, τέτοια πράγματα εύκολα λέγονται, δύσκολα γίνονται. Πάνω στην φασαρία δεν ενημερώθηκα, ρε παιδιά, κιόλας, και ζητώ συγγνώμη σε ποιο ακριβώς θέση κατατάχθηκε χθες στον ημιτελικό ο Ακύλας. Φαντάζομαι ότι πέρασε, έτσι δεν είναι? Πρώτος μου λέει ο Δήμος Τσαπαλιάς, που είναι χρόνια ακυλικός, τον παρακολουθούσε από μικρό παιδί και ενδιαφέρεται. Πρώτος ο Ακύλας, παιδιά, πρώτος. Φέρτο τον τίτλο, δεν το λένε το τραγούδι Παναγιώτη. Καλά, διστάζεις να απαντήσεις, δεν το ξέρεις, το έχεις ακούσει το τραγούδι? Ρε Παναγιώτη, για όνομα του Θεού να πούμε. Εδώ τα θέματα είναι σοβαρά. Εδώ μιλάμε ότι άλλαξε και η θέση του τα προγνωστικά. Παραμένει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με 14%, είναι η Φιλανδία πρώτη. Έχουν 37, οι Δανείοι είναι πίσω από μας 11, μετά οι Γάλλοι κτλ. Είμαστε καλά δηλαδή. Να το σηκώσει ο Ακύλας με το Φέρτο. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι ο διαγωνισμός στην Eurovision είναι κάτι που το παρακολουθώ έτσι επισταμένος. Έχω να παρακολουθήσω καλά από τότε που πήγαμε με το μάθημα σολφές, δηλαδή τώρα προσφάτως, καταλαβαίνετε, πριν από 50 χρόνια. Αλλά βεβαίως, γιατί όχι, άμα μπορεί, γιατί όχι. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα, έτσι, που συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό και με στενοχώρησαν. Το ένα είναι ότι οι διοργανωτές έπεσαν πάνω σε έναν νεαρό που κρατούσε μια σημαία της Παλαιστίνης και τον έβγαλαν αμέσως έξω. Αμέσως έξω, έτσι. Και το άλλο είναι ότι ο προπονητής, ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ, στεναχωρήθηκε, λέει, που είδε πάνω στο πούλμαν, το ανοιχτό πούλμαν της Μπαρτσελόνα, πανηγύριζε για τον τίτλο στην Βαρκελόνη, είδε το Γιαμάλ να κρατάει μια πακιστανική σημαία. Και γιατί, ρε Χάνσι Φλικ, παρεξηγήθηκες? Δεν έχουν το δικαίωμα δηλαδή να είναι ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στην κοινωνία, οι νεαροί και προβεβλημένοι άσου του ποδοσφαίρου? Είχε πει κάποτε ο Σάββας Κοφίδης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντικό και τι επίδραση θα είχε αν ο Μέση και ο Ρονάλντο είχε κάνει αυτή τη δήλωση πριν από 10 χρόνια ή περίπου 10 χρόνια. Αντί να διαφημίζουν, λέει, σαμπουάνα, απορριπαντικά, κολόνιες και οτιδήποτε άλλο, έκαναν δηλώσεις υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου, στυλιτεύοντας αυτούς που αρχίζουν τους πολέμους. Ξέρετε, λέει, πόσο σημαντική επίδραση θα είχε στην νεολαία. Καλά τα είχε πει τότε ο Σάββας και να που τα λόγια του τώρα έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα είναι ο Λαμίλ Γιαμάλ, αν είναι καλό παιδί, αν είναι ή όχι φαντασμένος κτλ. Ακούγονται διάφορα. Πάντως εγώ υποκλίνομαι που βρήκε το θάρρος σε μια στιγμή πανηγυριών, γιατί η ομάδα του κατέκτησε το πρωτάθλημα, αυτός να το πανηγυρίζει κουνώντας μια Παλαιστινιακή σημαία. Να είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον Ακύλα. Έτσι, να τα λέμε αυτά, παιδιά, να τα λέμε. Να μην είμαστε μεμψίμηροι.

φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Coach, καλησπέρα. Μεγαλώσαμε με κοτζιά και μότσι. Καλή συνέχεια. Φίλε Δημήτρη, έχεις δίκιο. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους και με τον Κώστα τον Μότσι. Που... Άρα, Κώστα, δύο ωραίες στιγμές περάσαμε μαζί. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάνει και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, μότο, θα μελαγχολήσουμε.

Θα το πάει πολύ δυνατά φέτος η Dubai BC, έτσι. Λεφτά άλλωστε υπάρχουν. Τώρα που το Dubai κατά κάποιο τρόπο έγινε ευρωπαϊκή επικράτεια, αφού παίζει μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, κινείται δυνατά. Φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Έλιο Κόμπο και με τον Τζάρον Blossom Game, αλλά συνεχίζει να ρίχνει τα δίχτυα της και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στον διαλόγο και τον διακητέ. Θα είναι άλλη ομάδα σίγουρα η Dubai την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Το Sky Sports μεταδίδει ότι η Manchester United εξακολουθεί να τσεκάρει τον Μουζακίτη, να ενδιαφέρεται για αυτόν. Το τσεκάρισμα είναι δύσκολο, πρέπει να πω, διότι τα τελευταία παιχνίδια ο Μουζακίτης, τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού τα βλέπει από τον πάγκο. Σήμερα θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κώστα Σαμοθράκη, ακούσαμε νωρίτερα και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι στην ενδεκάδα ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος, και συμφωνώ με τη συζήτηση που γινόταν νωρίτερα εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, δεν είναι ο περσινός. Δεν ανέβηκε ακόμα ένα επίπεδο σε σχέση με τα όσα είχε πετύχει πέρσι.

Λέω, φίλος Παμαρίνος, θα ήθελα να κάνεις μια ερώτηση στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Πόσο και αν έχει ωφελήσει συνεργασία με την Νότιχαμ με τον Ολυμπιακό? Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προκύψει έτσι ένα όφελος για τον Ολυμπιακό. Η Νότιχαμ αγωνίζεται σε άλλο πρωτάθλημα, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις. Έτσι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι από την Νότιχαμ έχουν έρθει στον Ολυμπιακό κάποιοι παίκτες ως δανεικοί, κανένας τους δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα. Αυτό μπορώ να σου το πω. Τώρα το όφελος είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Τελείως διαφορετική, γιατί μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Αν με ρωτάς όμως, αυτό εγώ μπορώ να δω. Ήρθαν κάποιοι παίκτες δανεικοί από την Νότιχαμ, δεν βοήθησε επί της ουσίας κανένας.

Πάει το ρημάδι του πρωτάθλημα για μία ακόμα χρονιά. Το χάνει η Αλ Νάσρ και ο Ρονάλντο. Ήταν πρωταθλήτρια δηλαδή. Ήταν μέχρι το 98 λεπτό το ντέρμπι με την Αλ Χιλάλ. Το κρατούσε στα χέρια της η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι τις καθυστερήσεις. Αλλά σε εκείνο το λεπτό το έφαγε τον γκολ και το χάσε το πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί στο 37 με ένα γκολ του Μοχάμεντ Σιμακάν. Προσπάθησε να κρατήσει το σκορ και να φτάσει τη μεγάλη νίκη απέναντι στην βασική της αντίπαλο για τον τίτλο, αλλά στο 98 ο τερματοφύλακας ο Μπέντο πήγε, λέει, να καθαρίσει μια φάση μετά από πλάγιο της Αλ Χιλάλ, όμως έκανε λάθος επαφή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έτσι θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα και μαθηματικά η Αλ Νάσρ. Τώρα θα πρέπει να περιμένει, είναι πρώτη στην βαθμολογία, έχει διαφορά 5 βαθμών από την Αλ Χιλάλ, αλλά η Αλ Χιλάλ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, δηλαδή θεωρητικά θα μπορούσε η διαφορά αυτή τη στιγμή να είναι 2 βαθμούς, έτσι.

Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: καλημέρα Γιώργη από τις εξωτικές Μπραχάμες. Επειδή είστε σοβαρό ραδιόφωνο και δεν πρέπει να παραπληροφορείτε τους ακροατές για σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, υπάρχουμε και εμείς που σας ακούμε συνέχεια για να σας διορθώσουμε. Ο Ακύλας δεν βγήκε πρώτος, απλά ήταν πρώτο το τραγούδι που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον τελικό και δεν είχε σχέση με τη βαθμολογία που πήρε. Αυτά, κοιτάξτε παιδιά, εμείς το είπαμε αυτό σε σχέση με το ότι είναι πρωτοδεύτερος στα προγνωστικά για να πάρει τον πρίκι. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος, είναι περνάνε τα τραγούδια. Από τον ημιτελικό περνά στον τελικό. Okay. Ένα από τα τραγούδια που πέρασαν ήταν το Ακύλα, που εκφωνήθηκε και πρώτο. Σημασία έχει ότι στα προγνωστικά είναι πολύ μπροστά, πίσω από τη Φιλανδία, για να το πάρει. Και ξέρετε, αυτά μας συγκινούν. Δηλαδή, εγώ αυτά τα πράγματα τα θεωρώ μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Δεν μπορώ να τα παραβλέπω. Ηλία, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα. Α. Έχουμε να το σηκώσουμε, για να μιλήσω και μια γλώσσα έτσι κάπως πιο αθλητική, από το 2005 με την Παπαρίζου. Πέρασε χρόνια. Πρέπει να επανέλθουμε στο προσκήνιο. Έτσι δεν είναι, παιδιά?

0: Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα κότσου, έχω συνταρακτικά νέα. Χθες το βράδυ είδα με τα μάτια μου και όχι με το μυαλό μου στην πλατεία του Ηλίου, σε καφετήρια, το φίλο μας τον Τζόρτζ τον Ιωάννου, σε τρυφερότατο τέτατέτ με ωραιότατη νεαρά δεσποινίδα. Μας δουλεύει όλους ο Τζόρτζ. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της καφετέριας που είναι φίλος του γιού μου για τον Τζόρτζ και μου είπε ότι πηγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα και με άλλη κοπέλα. Και μας το παίζει σιγάνο παπαδιάς ο Τζόρτζ. Έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα. Ποιος τα λέει, ακροατής που σε είδε.
1: Ποιος τα λέει.
0: Ήσουνα χθες με ωραία κοπέλα, ναι ή όχι, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ήσουνα ναι ή όχι. Άστο. Για να μην απαντάς, ήσουνα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση και τα ξαναλέμε. Και με σένα θα τα ξαναπούμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
13: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άνοιχτο άφησε το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Εξέφρασε την εκτίμηση μάλιστα ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. 24 ώρια απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρευτη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Τον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, σαν -6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Πλάκα κάνω, Γιώργη, με τον Ακύλα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τώρα στα σοβαρά, εγώ πιστεύω ότι αν βγει τρίτος ο Ολυμπιακός θα κοπούν λίγο τα φτερά και η έπαρση που είχαν από την κατάκτηση του Conference και του περσινού Double. Δεν γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα και δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς Ολυμπιακούς. Οκ, τα έσοδα δεν θα είναι τα ίδια, αλλά και φέτος που τα έσοδα ήταν αρκετά, είδαμε τι έγινε. Κάνει την παρατήρηση του ο φίλος μου ο Ηλίας.

Λοιπόν, κατόπιν απαιτήσεως πολλών μα πάρα πολλών πελατών τους, τα τερτύπια, τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση εξακολουθούν να λειτουργούν ως χειμερινό μαγαζί για δύο ακόμα Σαββατοκύριακα και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε, Παρασκευό Σαββατοκύριακα, έτσι, και εμείς εξακολουθούμε να σας στέλνουμε εκεί. Πάρτε λοιπόν, να στείλετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράψτε τη λέξη τερτύπια και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, μία κλήρωση το πρωί για το τραπέζι που θα δώσουμε για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ και μία κλήρωση το μεσημέρι στην εκπομπή μου για ένα τραπέζι για 4 άτομα πληρωμένο, 100 ευρώ θα φάτε, θα πιείτε και θα το διασκεδάσετε χωρίς να πληρώσετε τίποτα για την Κυριακή το μεσημέρι. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράφετε τη λέξη τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση.

Τα ακούσατε λοιπόν, τα ακούσατε σε ό,τι αφορά τον Τζόρτζι που ήταν χθες το βράδυ με μια πολύ ωραία καλή πηγωνά δεσποινίδα. Έτσι, ο ίδιος κάνει το κορόιδο, ούτε το διαψεύδει ούτε το επιβεβαιώνει.

Το φίλο μου τον Κώστα του Σαμοθράκη δεν θα τον ακούσετε σήμερα, γιατί έχει πάει για κάποιες προγραμματισμένες εξετάσεις, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι στο τζάνιο για κάποιες προγραμματισμένες από την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, εξετάσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα όπου βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες που έχουν στόχους με ομάδες που δεν έχουν στόχους. Στο ντέρμπι της Τούμπας η ΑΕΚ δεν έχει στόχο γιατί έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα, είναι πανάξια πρωταθλήτρια και παίζει με τον ΠΑΟΚ που έχει στόχο τη δεύτερη θέση και θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός που και αυτός παλεύει για τη δεύτερη θέση και έχει στόχο, παίζει για τον Παναθηναϊκό που έχει μείνει τέταρτος έτσι και δεν έχει κανένα στόχο βαθμολογικό. Αυτή η ιδιομορφία δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στις δύο αναμετρήσεις, γιατί δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρουμε πώς οι ομάδες που παίζουν χωρίς στόχους θα αντιδράσουν. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Γιώργο, καλημέρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, φίλοι ΑΕΚτζίδες, το πήρατε το πρωτάθλημα. Γλεντήστε, χαρείτε, μην ασχολείστε με τους άλλους, μην βγάζετε αποθυμένα. Δεύτερον, φίλοι των άλλων ομάδων, μην ψάχνετε το γιατί δεν το πήρε η ομάδα σας. Αυτό θα το βρουν οι υπεύθυνοι γι' αυτό των ομάδων σας. Και μην προσπαθείτε να μειώσετε την ΑΕΚ. Το τελευταίο κυρίως. Όχι όσο δεν φτάνει η άλλη που, παιδιά, να τα κάνουμε κρεμαστάρια. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει. Καλησπέρα φίλε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός μήπως κατέβασε τον Γκάζι γιατί δώσανε εντολή η μεγαλύτερη για μένα, το έχασε, δεν το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί η αλήθεια είναι, για να πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει τον άρρωστο. Ο Ολυμπιακός εννοεί ο φίλος μου. Όχι φίλε μου, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο γύρω από αυτό. Κανείς δεν θέλει να χάνει το πρωτάθλημα, όσες φορές και να το έχει πάρει προηγουμένως. Και ο Ολυμπιακός πήγε να το πάρει και δεν τα κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα κατάφερε η ΑΕΚ που είχε πιο συμπαγή ομάδα, που είχε να χάσει από τον. Περασμένο Οκτώβριο και που οι μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι και το χειμώνα τις βγήκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο φίλος Μοντάκης λέει, ποια είναι τελικά η αλήθεια, ο Μέντι δεν ήθελε μεταγραφές ή η διοίκηση? Γενικά πάντως, παιδιά, να το ξέρετε, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι τις πολλές αλλαγές σε μια ομάδα ο Μεντιλίμπαρ δεν τις θέλει. Είναι ζήτημα αν κάθε χρονιά μιλάει για ένα-δύο παίχτες που θέλει και μέχρι εκεί. Τις πολλές αλλαγές δεν τις θέλει και το χειμώνα μπορείτε να ανατρέξετε σε δηλώσεις που έκανε, από τις οποίες φαινόταν καθαρά ότι μεταγραφές δεν ήθελε. Επανέρχεται ο φίλος μου ο Βασίλης και μου λέει: είδα ότι στην Ισπανία μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα και μαθηματικά πρωταθλήτρια έγινε και η απονομή της Κούπας. Και όπως είχα ακούσει, οι παίκτες και προπονητικό team της Ρεάλ, αφού συνεχάρισαν τους αντιπάλους γρήγορα-γρήγορα, έφυγαν για να μην κάνουν πασίγιο. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μην το απαιτείτε, κύριοι της ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, διότι. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική που θα γίνει και η απονομή της Κούπας. Υποδέχεται στο γήπεδό της τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια στάση θα κρατήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει από συνεννόηση με τη διοίκησή τους. Το πασίγιο στην Ελλάδα δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα συγχαρούν τους παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό πιστεύω. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και εγώ θέλω να μου πεις πώς προβλέπεις να είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων και εσύ, γύρω στις 12 το βράδυ απόψε.
1: Σε κάκιστες σχέσεις με την ελληνική εκκλησία.
0: Θα κατεβούν καντήλια εννοείς. Φοβερός είσαι.
1: Κοίταξε, το ποδοσφαιρικό okay, είναι γοήτρου για ναι. Τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά εννοείται για τον Ολυμπιακό. Και αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει λίγο τον αέρα του Ολυμπιακού ξανά τα τελευταία χρόνια εκεί στο Καραϊσκάκι. Τα μέσα εκεί έχουν θεματάκι. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξε με την ΑΕΚ, και άμα είναι ο Ολυμπιακός έτσι όπως βλέπουμε, θα δούμε γκολ και θέαμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το κυνηγήσει όσο δεν πάει, περιμένοντας κάποια αγγέλα του ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι και πάρα πολύ πιθανό. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι μάτσο που θα κάτσει ο φίλος του Παναθηναϊκού να το δει και με μεγάλη ζέστη. Η αλήθεια είναι. Όλα τα λεφτά είναι το βράδυ.
0: Εκεί σε θέλω.
1: Εκεί χωρίζεται η ρα από το στάρι που λένε και στο χωριό μου. Έτσι, εκεί χωρίζονται τα παιδάκια από τους άντρες. μαζί με όλα τα άλλα. Κοίταξε, τα ακούω τα παράπονα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία, ειδικά στο Game 4, αλλά και στο Game 2 είχα δει θεματάκια. Mm-hmm. Και μία μη προστασία του ΒΑΡ. Τώρα, παιδιά, να είμαστε ξεκάθαροι, να το θέσω έτσι από την ευγενική και νορμάλ και αντικειμενική σκοπιά, αν θέλετε. Μάλλον τη ρεαλιστική σκοπιά. Δεν μπορούν να σφυρίζονται όλα στο μπάσκετ και δεν τα βλέπουν όλα. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις διαιτητές να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, εντάξει, εκεί είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Επειδή τον Παναθηναϊκό τον περιμένω να τύχει πάλι τέτοια αντιμετώπιση απόψε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να συνεχίσει να παίζει. Αυτό στο ΆΚΑ στο Game 4 χάθηκε. Μεταξύ άλλων και με την κακή εμφάνιση και με την κακή άμυνα κτλ. Ήταν και αστάκι στην τούρτα και τα σφυρίγματα που προκαλέσαν εκνευρισμό. Αν δεν εκνευριστεί, μπορεί να το πω λαϊκά να του τα δείξει. Και από εκεί πέρα, ό,τι βρέξει, θα κατεβάσει. Ούτως ή άλλως, σε 23 παιχνίδια νομίζω έχουν φτάσει σε Game 5, ναι, σε Best of 5 σειρά. Μόλις δύο φορές πέρασε φιλοξενούμενοι. Το 23 η Φενέρ και το 24 ο Ολυμπιακός. Συμπτωματικά και οι δύο δεν πήγαν καν τελικό, αν και πήγαν στο Final Four, αν λέει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε προβληματισμένος, άκου.
0: Μου λες γενικά, αλλά δεν μου λες τι βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Είναι πολύ αμφιβολό.
0: Είναι πολύ αμφιβολό.
1: Ας πω 50-50, έξι καθαρό. 55. Ας πω, άμα δεις τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων δύο εμφανίσεων στην Ισπανία, του δίνεις 60-40.
0: Ναι.
1: Του δίνεις. Γιατί κρίθηκαν και εκεί οριακά. Αν δεις τον Παναθηναϊκό του ΆΚΑ, δίνεις 70-30 στη Βαλένθια. Ίσως λέω και λίγο.
0: Εγώ απλώς λέω κάτι που θα το έλεγα αν επρόκειτο και για τον τελικό στο Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αν μιλάμε για παιχνίδι μια και έξω, όπως είναι το σημερινό, ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πολλές προσωπικότητες στο παρκέ, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, έχει ένα πλεονέκτημα. Γενικώς αυτό μπορώ να πω. Τίποτα παραπάνω.
1: Κοίταξε, άμα παίξει ο Παναθηναϊκός και άμα θυμηθεί τα καλά παιχνίδια που έχει κάνει το τελευταίο τρίμηνο, τα οποία να είναι, ας πούμε, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, τα πολύ καλά παιχνίδια, να είναι πέντε. Αν βγάλει τέτοια απόδοση, έχει τύχει. Αν πάλι βρεθείς σε μια διαδικασία την οποία θα κυνηγάει το σκορ, δηλαδή θα είναι στο πεντάλεπτο το σκορ 18-6, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ξεκινήματα του Παναθηναϊκού τα έχουμε δει 40 φορές και πολύ δύσκολα γυρίζουν. Πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι το είπα στις προάλλες, ξεκίνα μη το γλουκαλαϊτάκι και βάλ τους να ρίχνουν μεταφορικά, έτσι, ξύλο, φάουλ. Ούτως ή άλλο δεν είναι στο ρωτήσιο με τα παιδιά του πολύ. Να τους φύρει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να παίξει και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να παίζει κάτω το καλάθι. Είναι πολύ καλά στην περιφέρεια, αλλά και η Βαλένθια είναι καλή στην περιφέρεια, δεν είναι καλή κάτω το καλάθι. Εάν το Φαρίτ και Λεσόρ τη χτυπήσει κάτω το καλάθι και τη φορτώσει με φάουλ, έχει τεράστιο προβάδισμα. Δεν το κάνει όμως.
0: Τι να σου πω.
1: Ας σου δώσω και μια είδηση για το πιεστήριο.
0: Πάμε.
1: Άσχετη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τη διαβάζω. Από την καινούρια σεζόν, η Championnat National, που είναι η τρίτη κατηγορία της Γαλλίας και ως γνωστόν είναι ερασιτεχνική,
0: ναι,
1: γίνεται επαγγελματική, ένας όμιλος 18 ομάδων, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα καταλήγουν στη συνδρομητική πλατφόρμα της Λιγκάν. Το Λιγκάν Plus είναι αυτό που έχουμε συζητήσει, που κάνανε,
0: ναι, ναι,
1: συνδρομητική πλατφόρμα οι Γάλλοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν μεγάλο πάροχο να τους μεταδώσει μέσα στη χώρα. Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή θα το δούμε και εδώ, έτσι, με όλα αυτά που ακούμε. Με την Per Capita, με την καινούρια πλατφόρμα των μεγάλων επιχειρηματιών εκεί που πήραν την πλατφόρμα του Antenna Plus κτλ. Είναι αισιόδοξο από τη μία να αρχίσουν να μπαίνουν, να μπει και η κεντρική διαχείριση μαζί, ας πούμε, στη Super League 2, και κάποια στιγμή η γάμα να γίνει εμπορική. Δηλαδή σιγά τις ομάδες, να πεις δεν είναι ίδιο, αλλά σιγά τις ομάδες που η Γαλλία στην γάμα κατηγορία.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Απλό, okay, έχουν γήπεδα και τα λοιπά. Βλέπεις γάμα κατηγορία στη Γαλλία και βλέπεις τα δικά μας και γελάς. Okay, το κατανοώ. Ας πάμε σε μια διαδικασία να θέσουμε στις ομάδες να παίζουν σε κοντινά νορμαλ γήπεδα, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Εσείς τα είχαμε τις προάλλες για τα Γιάννηνα, που θα πάνε στην Άρτα να παίξουν του χρόνου στην Basket League. Κάπως να το φτιάξουμε λίγο όλο αυτό. Γιατί σου λέω, παρατηρώ πάντα τη διεθνή αγορά και διάφορες εξελίξεις και τις συγκρίνεις με εδώ. Και... καταλαβαίνεις. Αυτά, εσύ αγοράσεις κανένα site τελευταία.
0: Την αγοράσω.
1: Αγοράσεις κανένα site, γιατί βλέπω πολλές πωλήσεις.
0: Για πες καμία τελευταία, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Survivor και αυτά που έχουν γίνει. Αν έχεις ρεπορτάζ, τι έχει γίνει.
1: Ο όμιλος του Χάρη Πολίτη, Πολίτης Group, αγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, της εταιρείας που έχει το καζέτα, εκτός από το καζέτα.
0: Όλα τα άλλα.
1: Penny Insider Reader.
0: Σοβαρά.
1: Και επίσης και τον μπασκετικό μπάσκετ ADR.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το πιστήριο πριν από λίγο. Την έβγαλα το παράδεισο.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή εξαγορά αυτή.
1: Ναι, δυνατή. Είναι ένας όμιλος που έχει το Σφαίρα, το Ελληνικός και άλλα ραδιόφωνα. Έχει το Ρόζα και το News Break και το Pride και κάποια άλλα sites. Ξέρεις, συγκεντρώνεται μηντιακή ισχύ. Τι να πούμε για το Survivor. Πολύ δυσάρεστο. Εγώ που δεν βλέπω ποτέ, ας πούμε, δηλαδή στεναχωρήθηκα με το
0: παιδί. Τι είναι αυτό που πάθε το παιδί, ρε γαμώ το.
1: Το πήρε, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός γυρισμάτων.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Καλά κάνουν και το διακόπτουν.
0: Ναι, νομίζω είναι κίνηση που δείχνει την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει γύρω από το θέμα. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί να κροτηριάζεται και εμείς να είμαστε χαχαχά και
1: όλα. Πρέπει να γκουγκλάρω ενώ μιλάμε για να θυμηθώ ένα παιδί που είχα γνωρίσει. Ήταν και υποψήφιο μάλιστα πριν από κάτι χρόνια. Θα σου πω το όνομα, θα τον θυμηθείς αμέσως. Βασίλης Δοσούλας, τον θυμάσαι?
0: Τι είχε γίνει με τον Βασίλη Δοσούλα?
1: Είχε ακροτηριαστεί στο Τολό από Δελφίνη.
0: Έλα.
1: Το 1994.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μετά από αυτό το ατύχημα είχαν γίνει έτσι, είχαν μπει κανόνες το πώς κυκλοφορούν τα δελφίνια στη θάλασσα κτλ. Το περίπτωση τον είχα γνωρίσει κτλ. Η δύναμη της ζωής και βάλε. Έτσι κάθε αναποδιά, το λέω και για τον παλικάρι τώρα στο Survivor, το Σταύρο, όπως το λένε, ότι η ζωή δεν τελειώνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε, το βλέπουμε και κάθε μέρα. Κάθε πρωί που κάνω έτσι ζάπινγκ και τα λοιπά και περνάω τα παιδιά του Σταρ, το μόνο πρωινό που βλέπετε είναι της Ελένης Χατζήδη και του Ετεοκλή Παύλου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Ετεοκλής εδώ και χρόνια είναι με τεχνητό πόδι.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έχει επουδενή επηρεάσει. Αυτό έτσι σε μια αισιόδοξη νότα, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Και γενικώς μόνο δυσάρεστα αριστερά, δηλαδή. Δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση πλέον.
0: Εδώ με βάση τα στοιχεία, φίλε, που είναι πολύ ανησυχητικά, έχουμε αύξηση των περιστατικών αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19 ετών. Το λέω με αφορμή τις 17χρονες στην Ηλιούπολη.
1: Και ξέρεις γιατί? Τι παίζει ρόλο? Δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων ή επιστήμονας. Τα παιδιά έχουν γίνει πιο κοινωνικά, διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Εμείς παλιά θυμόμασταν ότι υπήρχαν κάποια παιδάκια που ήταν απομονωμένα σε τέτοιες ηλικίες. Παιδιά μου δεν είχαν πολλές κοινωνικές επαφές και τα λοιπά. Πλέον αρχίζουν να έχουν κοινωνικές επαφές, έστω και διαδικτυακές, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα να είναι θετικά ή αρνητικά. Και τα πολύ αρνητικά δεν μπορείς να τα χειριστείς εύκολα. Τώρα να διαβάζεις τώρα για ένα κορίτσι το οποίο έλεγε δεν θα πάει καλές εξετάσεις, γι' αυτό πηδάω από την ταράτα. Και σοκάρεσαι. Και το χειρότερο είναι ότι. Να το πω ρε παιδί, και σαν ας πούμε αυτοκριτική άνθρωση, μας καταπίνει τόσο πολύ η καθημερινότητα και χάνουμε τα σημαντικά μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όλες τις ώρες. Δεν βλέπουμε μπροστά μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά κάποια φορά. Δεν βλέπουμε τα είδα μας τα παιδιά, δεν είναι μόνο να τα μαλώνουμε. Α, μην πέτα στα παιχνίδια σου κάτω, α, διάβαζε κτλ. Ειδικά πλέον που τα παιδιά, τα σημερινά, τα 13χρονα, ήταν όπως ήταν στη γενιά μου τα 17χρονα, Γιώργο. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή. Πιο εύκολα. Ολοκληρώνουν πιο γρήγορα σχέσεις και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Με αποτέλεσμα.
0: Και αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα που υπάρχουν στην κοινωνία.
1: Τα αδιέξοδα που εμείς βλέπαμε στα 20-21, να τα νιώθουμε από τα 16-17.
0: Βγαίνει λοιπόν, αλλάζω κλίμα, η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και λέει.
1: Ναι.
0: Πώς το είπε αυτό, κάτσε να δω τώρα πώς το είπε να μου. Να λουστεί, λέει ο κύριος Τσίπρας, κάνα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Γεια σου, είναι, Γιάννη Κουκιάσπερνο.
1: Είναι μια την κοπέλα, την έχω γνωρίσει και της αρέσει να γίνεται viral, η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα σου πω, ρωτώντας δύο γυναίκες, δασποπιές, οι οποίες είναι της Νοδού ψηφοφόροι και όπως καταλαβαίνεις δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα ζωγραφιστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Και μια μέρα πρόσφατα είχαμε πιάσει την κουβέντα και τα λοιπά και γύριζε μια και μου λέει, είναι πιο γοητευτικός από ποτέ. Και συμφωνεί και η άλλη. Και λέω, κοίτα να διδάξει.
0: Τώρα που έχει γκριζάρει δηλαδή, γιατί προφανώς δεν τα βάφει.
1: Αυτό τον γκρίζο, ναι, είναι μια γοητεία μου λέγανε. Και εγώ αγουρνώ στα μάτια γιατί δεν γκριζάρουνε.
0: Περίορεξε ως κολοκυθόπιτα. Αλλά αυτή τώρα δεν μπορεί να είναι δήλωση πολιτικού στελέχους.
1: Όχι, το έχουμε ξεφτυλίσει.
0: Είπαμε, θα του κάνεις κριτική, έχει να του πεις του Τσίπρα. Έτσι, δεν είναι τώρα δήλωση σοβαρή αυτή.
1: Παιδιά, όταν είμαστε στην πολιτική, να μιλάμε για πολιτική. Όταν κρίνουμε αθλητικά, να μιλάμε αθλητικά. Yeah. Δεν θα καθόμαστε να πιάνουμε. Άμα θες να ασκήσεις κριτική στον Αλαφούζο ή στο Μαρινάκη ή στον Προπολίτη, θα πιάνει τα προσωπικά του.
0: Ασφαλώς.
1: Και κάθαρα θα το κρίνεις για
0: τον Γεωργιάδη.
1: Για τον Γεωργιάδη. Τι είσαι κακός κτλ.
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα, το κάνω λίγο ηλαρό, μην με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με αυτό το λογιστή, ας πούμε, ξέχασε να δηλώσει το εκατομμύριο.
1: Σα δεν τρέπεται. Σα δεν τρέπεται. απορρίσε. Πώς θα σε παραπέμψω, δεν θέλω να το βρω, το βρήκα. Mm-hmm. Στο χθεσινό κείμενο ενός site που για μένα είναι τα καλύτερα και πλέον αποκαλυπτικά και λέγεται Morning View, πρωινή θέα δηλαδή, mm-hmm. της στήλης Sketch, Morning View GR.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και λέει ο Γιώργος Τολικουρέτσος, ο φίλος μου. Υπόθεση της δηλωσιακής περιουσιακής, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Ντρουλάκη ενέδειξε μια ακόμη φορά πόσο κομμωδία είναι η ιστορία των πόθεν έσχες με τον τρόπο που η Βολή έχει αποφασίσει να τα δημοσιοποιηθεί, να τα δημοσιοποιήσει, συγγνώμη, κάθε φορά. Όποιος θέλει δηλώνει ό,τι θέλει, οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται ανεξέλεγκτες και έρχονται κάθε χρόνο οι συντάκτες να κάνουν το έργο των ορκωτών. Για να καταλάβετε, λέει, εμείς γράφει, εμείς ανακαλύψαμε πέρυσι πρόπερση την ιστορία με τον Πάτσι. Με το πότε θέσει που τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Ή όπως είχαν λέει, ανακαλύψει παλιότερα τα χαμένα εκατομμύρια στις εξωχώριες εταιρείες του Κασελάκη, ενώ αυτό απαγορευόταν. Δηλαδή, τα δίνει βορρά η Βουλή και μετά κάθονται οι ρεπόρτερ και ψάχνονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δικαιολογήθηκε λέει ο Ντρουλάκης ότι παραδρομή δεν τα δήλωσε γιατί το σύστημα υποτίθεται ότι τα τραβάει αυτόματα. Mm. Αυτό μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι έχει συμβεί και σε άλλους.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι τούτοι, ας πούμε, έτσι.
1: Είναι μια αποκρισία το ποθενέσεις για όλους, παιδιά. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι να κάνουμε ποθενέσεις. Δεν καταλάβω.
0: Ναι.
1: Εγώ και εσύ, η ταπεινή, έτσι. Ναι, και άλλοι, ναι. Μην πω. Ναι. Πόθεν. Είναι μόνο το έσχες μέσα, είναι το πόθεν.
0: Το πόθεν δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο έσχες είναι αυτό.
1: Τι να πω. Έχουμε πάντως η επικαιρότητα δεν
0: σταματά ποτέ.
1: Εγώ θα σας παραπέμψω. Για να κλείσουμε και με αυτό, στο Mono News, έχω ανεβάσει από βραδείς την ανάλυση της οικονομικής κρίσης της Παναθηναϊκός για το 24-25.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δείχνει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα, έπαιξε ρόλο ότι το 24-25 έπαιξε στο ΆΚΑ και όχι στη Λεωφόρο, προφανώς. Έπαιξε ρόλο ότι ανέβηκε η μαρκετινίσκα κτλ. Αλλά ανέβηκαν και τα έξοδα. Mm. Και μεγάλο μέρος των εξόδων της ΠΑΕ είναι και το συμβιώσει σε προπονητές.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, από αυτό το φύγει εσύ, έλα εσύ και αποζημιώσεις για διακοπές συμβολέων.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ανεξάρτητος τέλος πάντων ελεγκτής που είναι η Grant Thornton, ουσιαστικά τι λέει, ότι ο Παναθηναϊκός ζει καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια από οικονομικής πλευράς, το βλέπουμε, αλλά ζει πάνω στην πλάτη του αλαφούζου, το λέω χήμα. Και η μαγική λέξη τι είναι, η χρηματοδότηση. Δηλαδή εδώ και χρόνια βάζει λεφτά.
0: Αυξήσεις μόνο αλαφούζο.
1: Κανένας όψιμος Παναθηναϊκάρας με λεφτά δεν είπε. Βέβαια, κάνει διάφυξη με το κεφαλαίο, πάρε 3 εκατομμύρια να μπω μέσα. Ναι, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, πώς είναι αλλιώς.
1: Με αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Γιατί όποιος είναι άπειξε από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.
1: Που δεν είμαι αλαφουζικός, το ξέρεις. Εγώ το ξεκαθαρίζω και μιλάω λαϊκά. Έχει βάλει 202 εκατομμύρια πώς έχει βάλει και έχει χαλάσει 170. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις λεφτά σε τρίπιο κουβά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάποια στιγμή από τη μία θα οδηγήσει είτε στην είσοδο επενδυτή είτε στην πώληση. Δηλαδή αυτή είναι η λύση. Για να υπάρχει και καλύτερη διαχείριση. Και από την άλλη, να δούμε και του χρόνου τέτοιο καιρό τη χρήση του 25-26, με δεδομένο ότι έρχεται το γήπεδο, μήπως αυτό βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, εάν αύριο μεθαύριο, θα το πω έτσι χήμα και χιουμορίστικα, θα τη στείλω αφού το κράξιμο και πει τραβάω την πρίζα και φεύγω, όπως έφυγε τότε ο Βαρδογιάννης και κάτω ό,τι θέλετε. Πώς λέμε, εγώ φεύγω, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Δεν θα μείνει και με πιθρόξυλο.
1: Παναθηναϊκός μένει στον αέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι που γενικώς όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να το δουν. Αν αύριο μεθαύριο ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης για οποιοδήποτε λόγο φύγουν, είναι οι ομάδες σε κατάσταση να αντέξουν και να λειτουργήσουν μόνες τους, ή χρειαζόμαστε την τσέπη του Πρόεδρου? Τροφή σκέψη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην
7: Ελλάδα. Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι. Εκτός για το Τριφύλλι, τραυματίες Μπακασέτα, Κάτρης, Σάντζες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σοχό. Σέντρα στις 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κουντράρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Διαθέσιμος ο Γιακουμάκης για το δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν η Βίντα και Ζωάο Μάριο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη. Ώρα play-offs για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωραόι Αρένα για το Game 5 της σειράς. Εκτός για το τριφύλιο Κώστας Λούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους πράσινους Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Entrevetten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην 11 των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόδουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης η Ιουβέντους, Μίλαν και Σικάγο Φάιερ. Στην εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Η Dubai BC βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Alpha Diallo και Mamadi Dakite σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
0: 943 Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ κυρίες και κύριοι, για να λέμε αλήθειες, θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα της αγοράς. Ζουμερά και καλά ψημένα. Θέλετε κοτόπουλο ή χοιρινό καλαμάκι? Θέλετε τυλιχτά? Θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό? Τα καλύτερα κρέατα στο I love σουβλάκι. Και οι παραγγελίες σας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online. Από τον Κόκκινο Μήλο ως τον Τράφι, από το Πολύγωνο στο Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, τη Χαλκιδόνα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι και καλή όρεξη. Κάνετε την παραγγελία σας στα ilovesouvlaki.gr online και το delivery φτάνει σε λίγη ώρα. Καλή σας όρεξη.

Ο φίλος μου Ηλίας από τον Πύργο μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Πώς τη φέρανε οι Ζακυνθινοί στους Πυριώτες? Αναφέρεται στα μπαράζ για την άνοδο στην Β' Εθνική, ο φίλος μου. Φυσικά να μην πετούσαν μέσα στο γήπεδο τίποτα. Κρίμα, γιατί γίνεται μια υγιής προσπάθεια στην Ηλία και στον ΠΑΣ Πύργου. Η νέα διοίκηση ασχολείται με όλα τα τμήματα του συλλόγου, γυναικείο ποδόσφαιρο, φούτσαλ, νέες εγκαταστάσεις, αλλά οι φύλαθλοι είναι αυτοί που πρέπει να αλλάξουν. Φυσικά και έγινε μια σκηνοθετημένη θεατρική παράσταση από τους παίκτες του Ζακύνθου, αλλά και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Κρίμα, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας από την Ζαχάρο. Ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος λέει: Ο Γιανακόπουλος είχε προτείνει να πάρει το management και να αναλάβει την υπέρβαση του προϋπολογισμού. Πριν από πολλά πολλά χρόνια είχε γίνει η πρόταση αυτή. Ο φίλος μου ο Αντώνης λέει: Καλημέρα κύριε Χελάκη, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει μια αυτοκριτική στο τέλος της σεζόν και να γίνει μια καινούργια αρχή, είτε με τον παρόντα coach, τον οποίο λατρεύουμε, αλλά μπροστά στην ομάδα δεν είναι κανείς παραπάνω, είτε με κάποιον άλλον, Βαλβέρντε δηλαδή. Εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα στον Ολυμπιακό, εκτός από υπομονή για να συνεχίσει την επόμενη σεζόν? Καλές μεταγραφές, πετυχημένες μεταγραφές. Ό,τι δεν έγινε πέρσι να γίνει φέτος. Αυτό λέω. Ο φίλος μου Βασίλης, απευθυνόμενος στον Νίκο τον Μποζιονέλο, λέει: Κύριε Μποζιονέλο, το λέω εγώ καιρό, η Ευρωλίγκα δεν ήθελε και τις ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έχουν σοβαρούς λόγους. Αν πάνε, θα λουστούμε άσχημες καταστάσεις με την τοξικότητα που επικρατεί. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι για να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Ούτε θεωρώ ότι δεν θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, σώνει και καλά. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, φίλε μου Βασίλη, ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κάνει φέτος μια άσχημη πορεία και φτάνει αυτή η άσχημη πορεία να έχει.

0: Παναθηναϊκός να μπει στην πορεία σε θέση κυνηγού. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί ο Παναθηναϊκός ως μονάδες να έχει πολύ καλύτερους παίκτες, με εμπειρία, με τρόπαια, με ταλέντο κτλ. Η Βαλένθια όμως έχει τον νεαρό της ηλικίας, έχει μάθει να παίζει αυτό το στυλ το μπάσκετ, οπότε αν εσύ της δώσεις την ευκαιρία, σαφέστατα και θα σε σκοτώσει σε εισαγωγικά. Και μετά όταν αναγκαστείς να κυνηγάς, είναι δύσκολο να την πιάσεις, να την προλάβεις και στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσεις την νίκη. Το είδαμε να συμβαίνει, συγγνώμη, στα δύο παιχνίδια στο Telecom Center. Οπότε ο Παναθηναϊκός, έχοντας πάρει το μαθημά του, οφείλει να είναι πολύ ξεδιαβασμένος, αποφασισμένος, συγκεντρωμένος και να πάρει αυτός τη νίκη πρόκριση.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αποδιοργανώσουν οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ που είπε «αυτή είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, επειδή μας έχουν κερδίσει δύο φορές εδώ», δηλαδή να ρίξει, ξέρεις, το βάρος στους ώμους του Παναθηναϊκού και τελικά πολύ χαλαρά ως outsider να πάρουν τη νίκη.
0: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σαφέστατα έχει άγχος. Σαν λάθος να πούμε κάτι διαφορετικό, διότι γνωρίζει ότι θα είναι αποτυχία με αυτό το budget και με αυτό το υλικό και μάλιστα όταν η διοργάνωση γίνεται στο σπίτι του, γίνεται στην έδρα του, το να μην είναι αυτός σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, οπότε αυτά είναι στοιχεία τα οποία φορτώνουν με άγχος την ομάδα. Από την άλλη όμως, στη φάση που έχουμε φτάσει και η Βαλένθια πλέον έχει το δικό της άγχος, γιατί πρέπει να διαχειριστεί αυτό που πέτυχε και η ισπανική ομάδα στα δύο μάτς στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέγαμε, το ότι ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα στα χέρια του μετά τις δύο πρώτες νίκες, το πήρε τώρα η Βαλένθια, τώρα και οι δύο ομάδες θα έλεγα εγώ ότι ξεκινάνε λίγο έως πολύ από την ίδια βάση, με τον Παναθηναϊκό να έχει λίγο περισσότερο φορτίο το οποίο θα πρέπει να κουβαλήσει και να διαχειριστεί, γιατί ξαναλέω, και να μην περάσει η Βαλένθια στο Final Four. Εντάξει, κάναμε εκπληκτική πορεία, δείξαμε φέτος στην επιστροφή μας τη διοργάνωση τι καλά που τα καταφέραμε και μας δημιουργήθηκαν, θα κρατήσω τα θετικά, δεν θα κρατήσω όλα τα αρνητικά, τις υπεροψίες και τα λοιπά τα οποία έβγαλαν, μας δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και διάθεση να αποκτήσουμε και εμείς σταθερή παρουσία στη διοργάνωση και όλα τα λοιπά, αλλά δεν θα τους πει και κάποιος κάτι, θα τις χειροκροτήσουν και θα πούν μπράβο, καλά έκανε. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να περάσει, θα είναι πολλά αυτά τα οποία θα υποθούν και θα μπει σε μια εσωστρέφεια η οποία εν όψη και των ελληνικών τελικών στη συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συζητάμε τέτοια πράγματα αύριο τέτοια ώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αντίθετα, να συζητάμε επί καλά που για μια ακόμα φορά έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και ο πονοκέφαλος να μεταφερθεί σε αστυνομία, κράτος, οργανωτική επιτροπή, Ευρωλίγκα, ναι, για το πώς θα διαχειριστούν τους φιλάθλους και των δύο ελληνικών ομάδων στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι στο γήπεδο επισήμως, ανεπισήμως, πώς θα παραστεί?
0: Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Ίσως εκτός από τον ίδιο, τον Παναθηναϊκό και τον δικηγόρο, στον οποίο απέδωσε τα αίσθημα. Κρίνοντας από την τιμωρία που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, οι τρεις αγωνιστικές ολοκληρώνονται με το απόψινο παιχνίδι.
1: Με το σημερινό, έτσι, βέβαια.
0: Άρα με αυτή τη λογική δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα αναμένουμε να τα δούμε. Διότι δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, είναι το κλασικό, η προσφυλή συνήθεια του κυρίου Γιαννακόπουλου μέσω Instagram να λέει ό,τι θέλει να πει. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπαμε και χθες, ότι καλό θα είναι να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
1: Από την άλλη, ένα γουράκι για τον Αταμάν, γιατί στο αεροδρόμιο χθες πήγε με τη φανέλα του περσινού Final Four. Έτσι, οπότε αρχίζουμε.
0: Πιο γούρι θα ήταν, συγγνώμη, σε διακόπτω, πιο γούρι θα ήταν να μην το φορήσει το 2024.
1: Ναι, σου λέει απλά για να μπούμε στο Final Four. Εντάξει. Τι έγινε, ναι, το πιο πρόσφατο.
0: Όταν μπει, μπορεί να φορήσει το 2024. Με τη λογική ότι του Εργίνα Ταμάν του αρέσουν και αυτού του τύπου τα παιχνίδια και όλη αυτή η ψυχολογία που θέλει να δημιουργεί και για τον ίδιο και για την ομάδα. Ξέρεις, η θετική σκέψη θα πούμε. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα είναι γούρι.
1: Ωραία, και για να κλείσουμε, έχουμε και τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ.
0: Για τυπική σημασία, για φαντάζομαι, και διαδικασία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια καλή ευκαιρία για ξεμούριασμα από τις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό.

0: εν ώψη της προετοιμασίας του για το Final Four.
1: Έγινε. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, κυρίες και κύριοι. Ντέρμπι αιωνίων απόψε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει η ομάδα των Ερυθρολεύκων είναι η δεύτερη θέση. Για να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα, 7.30 όπως και το άλλο παιχνίδι. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, αν έχει αλλάξει κάτι και ποιοι αναμένεται τελικά να θέσει στο αρχικό σχήμα, ποιοι βλέπεις να διεκδικούν ουσιαστικά?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, είναι ώρα για ακόμα ένα κλασικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το τελευταίο της σεζόν. Όπως λέγαμε και χθες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάποια ερωτηματικά, πιθανότητα να πάρει αποφάσεις ακόμα και την τελευταία στιγμή για το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Θέση στο αρχικό σχήμα, να πούμε πως διεκδικεί ο Χρήστος Μουζακίτης, προφανώς και ο Μέχντι Ταρέμι, ενώ υπάρχει ερωτηματικό για το αριστερό άκρο της άμυνας, αν δηλαδή θα προτιμηθεί Ορτέγκα ή Μπρούνο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι διανύουμε μια διαβολοβδομάδα. Καθώς είναι τρία μάτς υψηλών απαιτήσεων στη σειρά, αλλά και επειδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν διανύουν την καλύτερη περίοδό τους, όπως ο Αγιούμ Ελκαμπή, χρειάζονται αποφόρτιση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε και πάλι μετά από καιρό τον Μέχντι Ταρέμι στην αιχμή του δόρατος του Ολυμπιακού, στον δρόμο για να διεκδικήσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν να διατηρήσει υψηλά τον κίνητρο των παικτών και θεωρεί πως το έχει καταφέρει, να μην δηλαδή αδειάσει η ομάδα μετά την αποτυχία της κατάκτησης του τίτλου. Ο Βάσκος Τεχνικός πιστεύει πως ο Ολυμπιακός θα είναι όπως πρέπει σήμερα για να πάρει την σημαντική νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Θύμισε μου, δεν θυμάμαι, sold out σήμερα?
1: Όχι, δεν είναι sold out. Θεωρώ πως έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια μέρα μέσα στην εβδομάδα. Δεν υπάρχει και ο ίδιος ενθουσιασμός λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων και του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τον τίτλο. Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ένα άδειο Καραϊσκάκη ή για χτυπητά άδειες εξέδρες. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος, αλλά για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί sold out, ούτε προφανώς είναι η ίδια η ζήτηση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, στις δηλώσεις του ο Ροντινέη αφήνει, δεν ξέρω, λέει από τη μία δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτό το σύλλογο, έτσι, και εκεί κάπως μπλοκάρει ο αναγνώστης, αλλά μετά λέει, αλλά όσο είμαι εδώ θα δίνω τον καλύτερό μου αυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό θα δώσω τη ζωή μου, μόνο Ολυμπιακός στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς, ευχαριστώ. Ενώ στην αρχή μαγκώνεις λίγο που λέει, ξέρεις, δεν ξέρω πώς θα μείνω, μετά καταλαβαίνεις ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός κατέχει πάρα πολύ σημαντική θέση στη ζωή του Ροντινέη.
1: Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας ζήσει στην Βραζιλία πάρα πολλά πράγματα με την Φλαμέγκο, είχε κατακτήσει το Copa Libertadores. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με υψηλές παραστάσεις, ο οποίος έκανε σε προχωρημένη ηλικία τη μετάβαση στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει πολλά στον Ολυμπιακό, 34 πλέον. Ακούει πολλές φορές παράπονα, είτε αφορά την απόδοσή του, είτε μερικά χτυπητά σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, δεν πρέπει να προσπεράσουμε το γεγονός ότι ένας έμπειρος τεχνικός όπως ο Μεντιλίμπαρ τον έχει συμπεριλάβει σε έναν έτσι κλειστό πυρήνα παικτών που θεωρεί πως αποδίδουν σταθερά. Είτε αυτό έχει να κάνει το δεξιάκρο της άμυνας, είτε σε πιο προωθημένο ρόλο όπως τώρα τα play-offs, όπου έχει μάλιστα σκοράρει και δύο φορές. Εντάξει, από την άλλη είναι κάτι που προβληματίζει όταν ο Ολυμπιακός των πολλών εκατομμυρίων επαφίεται στην επιλογή του Ροντινέη ως εξτρέμ. Είναι κάτι που προφανώς πρέπει να προβληματίζει. Από την άλλη, ο Ροντινέη έχει κερδίσει την αποδοχή των φίλων του Ολυμπιακού με τα πάνω του και τα κάτω του, με τα θετικά και τα αρνητικά του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω στο φινάλε της θητείας των Ολυμπιακών θα μείνει ως κάτι ξεχωριστό και ως ένας παίκτης φυσικά που συμμετείχε στην κατάκτηση του Conference League. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάθε ομάδα θέλει να έχει στα αποδυτήρια και για την αλεγρία του και για όσα δίνει συνολικά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως περιέγραψες και εσύ, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στο τρόπο με τον οποίο ζει κάθε μέρα στον Ολυμπιακό.
0: Ξέρω ότι θα μου πεις ότι δεν παίζει ρόλο και δεν έχει σημασία και προφανώς αυτό θα έχει πει ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν έστω στον τέρμπι των αιωνίων μια ομάδα η οποία έχει περιοριστεί στην τέταρτη θέση, δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο στα play-off. Αφενός μια ομάδα η οποία, όπως δείχνουν όλα, είναι σαν να απέρχεται ο προπονητής της. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έτσι όχι εφησυχασμό, αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στα κάτω του. Παιδιά, το έχουμε το παιχνίδι.
1: Είναι παγίδα, έτσι πως το λες. Είναι μια παγίδα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός μπει με αυτή την νοοτροπία στο μάτς, θα έχει μεγάλο πρόβλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα ναι, με απερχόμενο προπονητή, αλλά εντελώς απελευθερωμένη από πίεση και στόχους, έτσι. Mm. Και αν μια ομάδα πιέζεται αυτή τη στιγμή, είναι ο Ολυμπιακός. Αν λοιπόν οι επιρεώτες μπουν με αυτό το mentality, με αυτή την νοοτροπία στο μάτς, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, και αυτό φάνηκε νομίζω και στο μάτς της κανονικής διάρκειας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όταν και ιτήθηκαν οι επιρεώτες με τον γκολ του Ταμπόρδα. Βέβαια, το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έρχεται και από νίκη επί του Παναθηναϊκού, όχι σε ένα τόσο καλό μάτς για τον Ολυμπιακό, ήταν πιο πολύ αποτελεσματικός εκεί, αλλά από την άλλη έρχεται και από μια σειρά παιχνιδιών, αυτά με τον ΠΑΟΚ, όπου οι Πειραιώτες ήταν πραγματικά καλοί, δημιουργικοί, πιεστικοί, με ένταση και με διάθεση. Οπότε θεωρώ και η λογική λέει ότι θα διατηρήσουν αυτόν τον τόνο και σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσουν μέσα σε λίγες ημέρες. Βέβαια, εντάξει, προφανώς είχε αρνητικό αντίκτυπο ότι δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα φαίνεται να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση σε σχέση με το πώς ξεκίνησε τα play-off, σε σχέση με το πώς τελείωσε την κανονική διάρκεια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει τον τρόπο στα τελευταία παιχνίδια να κινητοποιήσει τους παίκτες. Αυτό δεν απέφερε τίποτα βαθμολογικά πέραν της νίκης επί του Παναθηναϊκού. Στα δύο μάτς τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έφυγε με τα χέρια κάτω. Ωστόσο, μένει η καλή εικόνα της ομάδας. Και όπως σου είπα, τα σημάδια δείχνουν ότι και σήμερα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να είναι το ίδιο πιεστικός, αλλά περισσότερο αποτελεσματικός.
0: Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, και πάμε στα διεθνή που έχουμε αρκετές εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι εξελίσσεται η υπόθεση με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μιλάνο για το agency πολυτελών υπηρεσιών, το οποίο ερευνάται παίκτες που έχουν εμπλακεί μεγάλα ονόματα αναφορικά τώρα με, με παίκτες της Μίλαν. Πού βρισκόμαστε σε αυτό?
1: Κοίτα, οι έρευνες από το Σώμα Οικονομικής Δίωξης της Ιταλικής Ομοσπονδία συνεχίζονται. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουν βρει διάφορα ονόματα, έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ένα ζευγάρι και δύο συνεργάτες τους. Έχουν βγάλει μέχρι τώρα αρκετά εκατομμύρια. Τα ονόματα που έχουν βγει είναι του Βλάχοβιτς, είναι του Μπαστόνι. Από πλευράς Ελλήνων, όχι Ελλήνων, ποδοσφαιριστών που παίζουν στην Ελλάδα, έχει βγει του ΜΕΙΤΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εντάξει, δεν μπορεί να πάθουν κάτι οι ποδοσφαιριστές, έτσι.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Αυτό είναι το μόνο. Το απλώς από εκεί και πέρα είναι ότι εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο από αυτούς θα παντρεμένοι μας.
0: Ναι,
1: εκεί μόνο μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί διέρευσαν φωτογραφίες και βίντεο που συνδέονται με τις ιδιωτικές συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά είδα ονόματα όπως ο Ζλάνταν Ιμπραήμοβιτς, ο Ντοναρούμα.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα ονόματα, ναι. Αλλά εντάξει, στη Μύκονο ήταν το κέντρο, η βάση από ένα νυχτερινό κέντρο του Μιλάνου και ένα ξενοδοχείο του Ντούκα και από εκεί πέρα με ιδιωτικά αεροπλάνα όσοι θέλανε να πηγαίνανε για περισσότερες μέρες στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα, τέλος πάντων, κλαυσή γέλος.
1: Θα δούμε, ναι. Τώρα είχαμε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έδωσε συνέντευξη τύπου ξαφνικά χθες, αναφερόμενος καταρχήν ότι κηρύσσει εκλογές και όπως είπε είχαν γραφτεί πολλά και διάφορα για μένα ότι έχω καρκίνο και βρίσκομαι στο τελευταίο στάδιο, δεν υπάρχει τίποτα, είμαι απολύτως καλά. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα να θέλει να βάλει υποψηφιότητα απέναντί μου, φοβούνται ίσως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να βάλει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να καταθέσει το budget 15% του προϋπολογισμού της ισπανικής ομάδας που ανέρχεται στο ποσό των 187 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη του θητεία του 2004 ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε σαρώσει, είχε πάρει 21.377 ψήφους που αντιστοιχούν στο 91,36%, ενώ ο δεύτερος ο Λορέντζο Σάνθ είχε πάρει μόλις 458, δηλαδή 1,96%. Μίλησε επίσης για το Βαλβέρντε και τον Τσουαμενί, λέει είναι δύο φανταστικά παιδιά. Το πρόβλημα που συνέβη γίνεται σε όλες τις ομάδες. Εκείνο που μας έχει απασχολήσει περισσότερο είναι αυτός που έδωσε προς τα έξω τη διαρροή των πληροφοριών και όπως όλα δείχνουν, χωρίς να τον κατονομάσει, το γράψαν οι ισπανικές εφημερίδες, η ΑΣ, η Μάρκα, ότι ο ποδοσφαιριστής που τραγουδούσε σε εισαγωγικά ήταν ο Θεμπάγιος. Οπότε με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου αναμένεται να αναζητήσει ποδοσφαιρική στέγη κάπου αλλού. Επίσης ο κύριος Πέρεθ αναφέρθηκε και στο θέμα του Μωρίνιο, που είναι το θέμα που κυκλοφορεί ότι πιθανότητα έχει συμφωνήσει μαζί του και από τη Δευτέρα, γιατί όπως είπε και ο Μωρίνιο από την πλευρά του χθες στον πορτογαλικό τύπο, πρέπει να συζητήσω πρώτα με την Μπενφίκα, δεν ξέρω τι θα γίνει το μέλλον μου, αλλά πρώτα να γίνει το παιχνίδι της Πόρτο, της Μπενφίκα, συγγνώμη, να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και μετά θα δούμε τι μέλη γενέστε. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο ο Μωρίνιο έχει θέσει δύο βασικούς όρους στην πιθανή συνεργασία του με τους λευκούς της Μαδρίτης. Πρώτον, στην πολιτική των μεταγραφών θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Επίσης θα πρέπει να στην ιεραρχία να τηρείται απαρέκλητα, δηλαδή δεν θα μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που θα έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα να πάει απευθείας στον πρόεδρο και να μην περνάει από αυτόν. Να θυμίσουμε ότι ο Μωρίνιο είχε φυτεύσει στη Ρεάλ Μαδρίτης το 10 με το 13, είχε πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα σούπερ κάπ Ισπανίας και τότε επί θητείας Μωρίνιο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε πάρει τον τουρκικής καταγωγής Γερμανό, τον μεσοεπιθετικό τον Εζίλ, τον Γερμανό τον Κρόος, που τώρα μπορεί να επιστρέψει στην Ρεάλ ως αθλητικός διευθυντής και κυρίως τον Κροάτη τον Μόντριτς, ο οποίος συνεχίζει την σταδιοδρομία του στην Μίλαν με μεγάλη επιτυχία. Τώρα πάμε στο φιλικό παιχνίδι της Ελλάδος 7 Ιουνίου στην Κρήτη απέναντι στην αντίστοιχη της Ιταλίας, όπου ο προσωρινός προπονητής ο Σίλβιο Μπαλντίνι, που μέχρι πρότινος ήταν στην Ελπίδων της Ιταλίας, μιλώντας με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ σε αυτό το παιχνίδι θα καλέσω ποδοσφαιριστές μόνο της Ελπίδων. Θέλω να δω τι μετρούν αυτά τα παιδιά, πόσο αξίζουν. Και δεν θα μου πει κανένας να καλέσω οποιονδήποτε άλλον.
0: Οπότε θα έχουμε την ομάδα κάτω, 20, κάτω
1: την
0: των
1: ομάδα
0: 21.
1: Κάτω των 21.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ καλό, ας πούμε, σαν ένα δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας.
1: Από πλευρά δημοσιότητα, βεβαίω. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι της Αλ Νάσρ με την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Νάσρ, η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο, που βρίσκεται πρωτοπόρος με 83 βαθμούς και δεύτερη Αλ Χιλάλ με 78, και ένα παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Σιμόνε Ζάγκη. Είχε προηγηθεί 1-0 η Αλ Νάσρ. Σε κάποια στιγμή αντικαταστάθηκε ο Κριστιάνου Ρονάλντο και στο 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, ο Μπέντο, ο τροφύλακας της Αλ Νάσρ, έκανε μια λάθος εκτίμηση και έβαλε αυτόν τον γκολ. Οπότε εκεί που περίμεναν όλοι οι Αλ Νάσρ να πανηγυρίσει και τυπικά τον τίτλο, αναβάλλεται για μια ακόμη αγωνιστική οι πανηγυρισμοί. Πάμε και στον Φώτιο Ανίδη. Όλα δείχνουν ότι στο παιχνίδι της Πόρτη εναντίον της Ζιλ Βισέντε 16 Μαΐου θα επανεμφανιστεί, θα το χρησιμοποιήσει ο Ρουί Μπόρζες, γιατί όπως είπε έχει ξεπεράσει το πρόβλημα το δεξί του γόνατο. Τώρα η Manchester City κάνει μια επένδυση 12 εκατομμυρίων ευρώ στο αθλητικό κέντρο των γυναικών, γιατί όπως έχουμε τονίσει, το ποδόσφαιρο των γυναικών σε δημοφιλία έχει ξεπεράσει το μπάσκετ παγκοσμίως. Επίσης το ποδόσφαιρο γυναικών στην Bundesliga τώρα, εκεί που ξέραμε για την πρώτη γυναίκα προπονήτρια στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα που είχε πάρει η Union Βερολίνου, την 34χρονη Μαρή Λουίζε Τά, τώρα έρχεται και το Αμβούργο και παίρνει από την Bayern Μονάχου την βοηθό του team manager του Christian Erlinger και την κάνει διευθύντρια ποδοσφαίρου την κυρία Κάθλιν Κρούγκερ, η οποία για 17 χρόνια ήταν στην Bayern ως ποδοσφαιρίστρια στην αρχή και μετά ως σταμάτησε για ένα διάστημα, πήγε σπούδα στη διοίκηση επιχειρήσεων και επέστρεψε και πήγε βοηθός του Νέρλιγκερ, του τεχνικού διευθυντού, και τώρα προβιβάζεται στο Αμβούργο ως διευθύντρια ποδοσφαίρου. Ακόμη πάμε στο Sky Sports που συνεχίζει να γράφει για ενδιαφέρον της Manchester City, μεταξύ των άλλων λέει για τον Έντερσον της Αταλάντα, τον Άντερσον της Νότιχαμ Φόρεστ, τον Τσουαμενί της Ρεάλ. Αναφέρει ακόμη και τον Χρήστο Μουσακίδη του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι χθες το παιχνίδι των play-off για άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Premier League, η Southampton νίκησε 2-1 στη Middlesbrough στην παράταση. Ήταν 1-1 κανονική διάρκεια και πέτυχε δεύτερο γκολ στην παράταση. Και έτσι 23 Μαΐου θα πάει στο Wembley να αντιμετωπίσει την Χαλ για μια θέση στη μεγάλη κατηγορία, να ακολουθήσει δηλαδή την πρωταθλήτρια Κόβεντρη και τη δεύτερη Ipswich. Και ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα στο παιχνίδι αντίον της Μπέτις θα είναι το τελευταίο του με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα, καθότι ακόμα δεν έχει επέλθει συμφωνία στη διαπραγματεύση που έχει με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας, η οποία του έχει πει: ναι, θέλουμε να μείνεις κοντά μας, αλλά πρέπει να δεχτείς περικοπές τον ετήσιο μισθό σου.
0: Μάλιστα. Και αυτό που είδα, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή για θέματα νομικά και σκανδάλου, ο Ζεράρ Πικέ βρίσκεται στο επίκεντρο το όνομά του, γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας του επέβαλε ένα πρόστιμο μάνα 200.000 ευρώ για μια υπόθεση που σχετίζεται με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών σε αγοραπολισία μετοχών. Δηλαδή, μάλιστα, μπλέξιμο και από εκεί.
1: Μάλιστα. Εσωτερική πληροφόρηση.
0: Λοιπόν, μάλιστα, ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Η ώρα εσείως πήγε 2:33, οπότε θα κάνουμε τώρα το break μας, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα τα ξαναπούμε σε λίγο και θα βρούμε και πάλι μαζί μας η στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σεκέρη. Ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς, όπως είπε, προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευθούν κρούσματα παραβατικότητας. Με αφορμή και τα επεισόδια τα οποία έγιναν χθες στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα εξαπέλυσε και επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για το πόθεν έσχες και το εκατομμύριο το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν ήταν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές και εκλογές. Τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μίλησε η βουλεύτρια του κόμματος, η Κατερίνα Νοτοπούλη, η οποία είπε ότι είναι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, ενώ έριξε πυράκι κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνηση όλο το τελευταίο διάστημα. Επίσης, εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών των 10 εργατών γης από το Νεπάλ, οι οποίοι αποτελούν κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζω, όπως είπε και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, η οποία μίλησε το πρωί στην εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, να πω ότι βρίσκεται σε αχαΐα και ηλία, ενώ σήμερα έχουμε και τις εκλογές στα πανεπιστήμια, τις φοιτητικές εκλογές. Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Στις χρηστικές ειδήσεις, 24 ώρες απεργίας σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και παραφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νωρίτερα είχαμε και την σχετική πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Το αρχικό κάλεσμα, η αρχική συγκέντρωση ήταν στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην τραγική αυτή υπόθεση στην Ηλιούπολη, τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφη πολυκατοικία, ερευνούν οι αρχές. Η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, η δεύτερη δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. Ενώ στην υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, φτάνει σήμερα στην Κίνα για την συνάντηση που έχει με τον πρόεδρο Xi Jinping, την άποψη ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου Προέδρου για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα, κατά την αναχώρησή του για την Κίνα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα να πω ότι το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες που θα έχουν μεταξύ τους οι δύο χώρες, η οποία συζήτηση, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Η Βηρυτός, να πω ότι έχει αναφέρει ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της ατυχηρίας, δηλαδή στις 17 Απριλίου. Πάμε στον Χανταϊό. Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη, η οποία πέθανε αφού μολύνθηκε από τον Χανταϊό. Ενώ έχουμε και νοροϊό, νέο συναγερμό στην Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου ατόμου από νοροϊό σε κουρασιερόπλοιο, το οποίο είχε δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 150 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον συγκεκριμένο ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

0: Η ώρα είναι σχεδόν παρατέταρτο. Επανερχόμαστε λοιπόν με το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervet & Sports και πάμε να μιλήσουμε, να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Πριν απ' όλα, θέλω ότι μου έκαναν μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο κανάλι της Κοσμοτέ, λέγοντας ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά, οπότε χρειάζεται να δούμε πώς οι παίκτες συμπεριφέρονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πώς σου φάνηκε σένα αυτό?
1: Γεια σου Ζέτα, χιλιόχρονη, εύχομαι κάτι καλό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Λαμπρό μου. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν είναι μια δήλωση Ζέτα που την κάνει ο Μπενίτεθ για πρώτη φορά. Άμα να τρέξεις, εγώ δεν θα σε πάω στο πολύ μακρινό παρελθόν. Θα σε πάω στις τελευταίες δηλώσεις από τον Ολυμπιακό και μετά ουσιαστικά από το 0-2. Από τον Ολυμπιακό σκληροφόρο που ουσιαστικά άρχισε να βγαίνει και προς τα έξω ότι ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό δεν θα συνεχίσουν τη νέα σεζόν μαζί. Ότι αρέσκεται πολύ και επιμένει στο να συζητάει για το μέλλον. Νομίζω πλέον ότι το κάνει γνωρίζοντας και την εξέλιξη των πραγμάτων και θέλοντας από τη δική του την πλευρά να δείξει ότι αυτός συνεχίζει και εργάζεται κανονικά και δουλεύει κανονικά, που δουλεύει κανονικά, που εργάζεται κανονικά και περιμένει ουσιαστικά την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι ούτε ηρωνικό, μην το εκλάβει ο κόσμος, ούτε ότι ο προπονητής ηρωνεύεται με βάση αυτά που λέμε εμείς. Γιατί ακούει τους δημοσιογράφους, για παράδειγμα, να λένε ότι ο προπονητής φεύγει. Και ακούει τον προπονητή να λέει ότι εμείς σχεδιάζουμε το μέλλον. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει δεχθεί καμία επίσημη ενημέρωση στον Παναθηναϊκό ότι η συνεργασία των πλευρών, των δύο πλευρών, δεν θα συνεχιστεί. Τώρα, το τι καταλαβαίνει ο ίδιος προφανώς από τα δημοσιεύματα και από την περιδέουσα ατμόσφαιρα. Και από το τι ενδεχομένως συμβαίνει, που εμείς δεν το ξέρουμε στα ενδότητα του Παναθηναϊκού. Έχει αντληθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο παιχνίδια ακόμα να ολοκληρωθεί η σεζόν, και ο ίδιος ο προπονητής, όσο είναι εδώ, να δουλεύει κανονικά και απερίσπαστος, κοιτάζοντας ενδεχομένως και το μέλλον. Οπότε η δήλωσή του εμένα δεν με ξενίζει. Μη σου πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογική. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας μας στη θέση του έτσι θα αντιδρούσε. Διότι είναι επαγγελματίας και πρέπει μέχρι και την τελευταία ημέρα που βρίσκεται εδώ να συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από τον τρόπο με τον οποίο είχε συμφωνήσει να εργάζεται όταν ήρθε. Άρα λοιπόν ο Μπενίτεθ θα ακολουθεί. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ραδιόφωνο. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί να κλείσει τα αυτιά του, τα κλείνει τα αυτιά του το ότι συμβαίνει τριγύρω, όμως δουλεύει κανονικά. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του στην ομάδα. Παραδείγματος έχει ένα παιχνίδι απόψε, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο της σεζόν, χωρίς βαθμολογία. Κίνητρο, τέταρτος θα είναι. Δεύτερο προκριματικό του conference θα είναι του χρόνου. Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ομάδα κινήτρου, επίσης σήμερα αντίπαλος κινήτρου, υπό την έννοια ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει ίδια ακριβώς αποστολή όπως το παιχνίδι με την Ένωση, συν Ερνάντεθ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του και υπολογίζεται κανονικά. Αγωνιστικά, Ζέτα, δύο είναι τα πλάνα της ενδεκάδας. Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην τριάδα με Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ πλέον που υπολογίζεται σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφια και την ΠΑ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να παίξει με τέσσερις στην άμυνα Παναθηναϊκός και να συνεχίσει αυτό που παρουσίασε στη Νέα Φιλαδέλφια την περασμένη Κυριακή, όπου στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο δίδυμο είναι το Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ. Είναι η μοναδική αμφιβολία σε μία-δύο διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα ανάλογα με τη διάταξη. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα βλέπουμε ότι δεν κάνει καλά παιχνίδια. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει τετράδα με 4-2-3-1 στη θέση του ενδεχομένως απόντως και του Μπακασέτα να βρεθεί κάποιος άλλος, να βρεθεί π.χ. ο Γιάκουσης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Ζαρουρί έχει καλές πιθανότητες στην ενδεκάδα αν ο προπονητής αποφασίσει, ας πούμε, να δώσει κάποιες ανάσεις στον Αντίνο. Υπάρχουν ένα-δύο μικροδιληματάκια. Πάντως νομίζω ότι η πλειοψηφία της ενδεκάδας, δηλαδή οι περισσότεροι από την ενδεκάδα, θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ο Μπενίτεθ έχει αποδείξει ότι θέλει να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Γιατί, και να εξηγήσω αυτό και κλείνω. Στο προηγούμενο παιχνίδι άλλαξε διάταξη. τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα σε σχέση με το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ ήταν 2 μόλις. Δηλαδή οι 9 ήταν οι ίδιοι στο 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και στο 2-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή δεν αλλάζει πολλά πρόσωπα στην ενδεκάδα. Έχει μικρύνει πάρα πολύ το rotation και χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιριστές ζέταμα που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή παίζουν και λίγο ο καθένας πέρα από την πάρτη τους και την ομάδα και γι' αυτόν. Οπότε μην περιμένουμε θεαματικές αλλαγές στην ενδεκάδα, εκτός αν κάνει κάτι ο Ράφα και μας εκπλήξει όλους, ας πούμε. Αλλά πολύ δύσκολο να πάμε σε αλλαγή ενδεκάδα, ξέρω εγώ, στο 50-60%.
0: Πάντως, όπως και να έχει, ο Πελίστρη θα είναι εκτός, έτσι, γιατί ταξίδεψε από τώρα στην πατρίδα του.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ενημερώσει αυτόν από την αλήθεια ότι για το αν έχει πάρει ειδική άδεια. Αλλά τα δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη φαίνεται ότι ισχύουν. Ο Φακούντο Πελίστρη θα ενσωματωθεί, αν δεν έχει ενσωματωθεί ήδη, με την Εθνική Ουρουγουάη, έτσι ώστε να κάνει εκεί την αποθεραπεία που έχει από τον τραυματισμό και να προετοιμαστεί για τον Μουντιάλ. Νομίζω ότι ο τρόπος που ολοκληρώνεται ζέτα η σεζόν για τον Πελίστρη έχει βαρέσει καμπάνα στον Παναθηναϊκό. Όχι απλά, ξέρεις, συναγερμός ή ένα απλό κουδούνι. Καμπάνα κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να βρει έναν τρόπο να απεμπλακεί από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι πολυδέδαλη. Θα την αναλύσουμε σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, στη μεταγραφική περίοδο. Εμπλέκεται και η Manchester United ακόμα. Παναθηναϊκός να κάνει απόσβεση αυτή τη στιγμή των χρημάτων που έχει δώσει για το 55% του παίκτη. Θα πρέπει ο Πελίστρη να κάνει ένα τέλειο μουντιάλ και να έχει προτάσεις. Αλλιώς θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάρει κάτι από τον ποδοσφαιριστή αυτόν που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά στον Παναθηναϊκό έχει προσφέρει δυσανάλογα μέχρι τώρα στα 2 χρόνια παρουσίας του σε σχέση με το πόσο έχει κοστίσει και τις οικονομικές απολαύες.
0: Και να κλείσουμε, σήμερα δεν περιμέναμε την απόφαση αναφορικά με την μετάθεση, ας πούμε, της τιμωρίας.
1: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι, Ζέτα. Τώρα οι πιθανότητες είναι συγκεκριμένες, είναι λιγοστές νομίζω, αλλά περιμένουμε το επίσημο. Θα το ξέρουμε ενδεχομένως και εντός της ημέρας ή μέχρι αύριο. Απλά να πω ότι από σήμερα άρχισαν και οι εγγραφές για νέα μέλη του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός. Οπότε όσοι ενδιαφερόμενοι, και το λέω γιατί σχετίζεται και με τα διαρκείας ποδοσφαιρικής ομάδας για τον γκρουπ προτεραιότητας 2 για το Βοτανικό. Οπότε όποιος θέλει, ας μπει στο pauk1908.com για περισσότερες πληροφορίες.
0: Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας τώρα της ΑΕΚ. Ακούμε τον Λάκη Κοντσιώτη. Βιάστηκα με τους δικεφάλους και εγώ, τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τι αναμένεται να γίνει σήμερα στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Στην Τούμπα λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι των δικεφάλων. Όπως έχουμε πει πάνω κατά πάνω για την δεύτερη θέση, αυτό που ζήτησε ο Ιβάν Σαβίδης. Ποια είναι τα δεδομένα αναφορικά με το μάτς των 7.30?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Δέτα. Πράγματι, 7.30 το αναρκτήριο Λάκτης μας στην Τούμπα. Είμαστε εν αναμονή αυτού του μεγάλου αγώνα, του πρώτου από τους δύο τελικούς που έχουν απομείνει για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο μάτς στην Τούμπα για φέτος. 5 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ προς όλους τους οπαδούς να είναι κόσμοι, να στηρίξουν με τη φωνή και μόνο την ομάδα τους και να τις μπρόξουν όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην επιτυχία, η οποία θα φέρει το δικέφαλο ένα ακόμα βήμα πιο κοντά προς τον στόχο πλέον που έχει απομείνει και δεν είναι άλλος από τη δεύτερη θέση και την είσοδο στα προκριματικά του Champions League. Αγωνιστικά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει αλλάξει κάτι με τον Γιακουμάκη στην αποστολή. Ναι. Δεν αναμένεται να ξεκινήσει, μάλλον θα πάρει τη θέση του ο Γερεμέγεφ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ίσως χρησιμοποιηθεί. Λείπει ο Ζαφίρης, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, ολοκλήρωσε αυτή τη μήνυ προετοιμασία των δύο ημερών και πλέον αυτό που μετρά περισσότερο πια σε τέτοια παιχνίδια δεν είναι τόσο οι τακτικές όσο ποιος θέλει περισσότερο. Σίγουρα το θέλει περισσότερο ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Λουτσέσκο έχει πει κατ' επανάληψη ότι η ΑΕΚ δεν θα έρθει για περίπατο. Το ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα και το ότι δεν ενδιαφέρεται δεν την κάνει λιγότερο επικίνδυνη. Ίσως μάλιστα την κάνει και πιο επικίνδυνη από άλλες φορές, διότι θα παίξει ελεύθερα.
0: Χαλαρά,
1: θα προσπαθήσει χαλαρά και ό,τι βγει. Κάτι το οποίο δεν ευνοεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτός που έχει το άγχος. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Περιμένουμε την εξέλιξη του αγώνα και παρά το γεγονός ότι έχουμε παιχνίδι σήμερα, υπάρχουν πάλι κάποια μεταγραφικά σενάρια που προκύπτουν. Ένα έρχεται από τη Βουλγαρία σήμερα και αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ονόματι Μάρτο Μπόιτσεφ και μάλιστα με εισήγηση Ντεσπότοφ. Ο Μπόιτσεφ αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Σόφια, είναι μόλις 18 ετών. Είναι δεκάρι, είναι πάρα πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει υπόδειξη από τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, πάρτε τον παίκτη αυτόν. Είπε χαρακτηριστικά στους ηθήνοντες του ΠΑΟΚ. Βουλγαρικά δημοσίευματα λένε πως ο δικέφαλος ήδη κινείται προς την απόκτηση αυτού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν παίζει μόνο ως δεκάρι, μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αριστερά, δεξιά. Είναι ένα πολυεργαλείο και πάρα πολύ μικρός ηλικία, μόλις 18 ετών, γεννημένος το 2008, άρα είναι ένα ταλέντο το οποίο ίσως ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει να χαθεί.
0: Ωραία. Με το Βόλο παίζει ο Άρης σήμερα. Ναι, στο Βόλο, έτσι δεν είναι?
1: Με το Βόλο παίζει ο Άρης. Πάει για την τέταρτη στερή νίκη, πάει για ένα μίνι ρεκόρ, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ φέτος. Το καταφέρνει επί Γρηγορίου. Δεν είχε κάνει ποτέ δύο νίκες τις πέτυχε, ποτέ τρεις νίκες τις πέτυχε, πάει για την τέταρτη. Και αν πάρει για τον Βόλο σήμερα θα μπορέσει να διεκδικήσει την Κυριακή την πέμπτη θέση από τον Λεβαδιακό. Δεν δίνει τίποτα βέβαια πέμπτη θέση, απλά ένα οικονομικό μπόνους το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε να το χάσει ο Άρης και είναι και για λόγους πρεστής, έτσι, να τερματίσει πέμπτος. Εκεί που θέλω να μείνουμε για λίγο είναι δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής που έχουν να κάνουν η μία με την επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Ηρακλή ο Ιταλός τεχνικός για 1+1 χρόνο. Είναι πλέον και επίσημα ο προπονητής της ομάδας και επίσης η ανακοίνωση του μπασκετικού ΠΑΟΚ για τον Μπεν Μουρ, ο οποίος υπέγραψε για άλλα 2 χρόνια. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, άρα πάει για τριετία στον ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση πριν από λίγο και τον Αμερικανό.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στην πρωταθλητρία ΑΕΚ που κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να μιλήσουμε με τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα θέλει να την τσαλακώσει οπωσδήποτε. Έχει και το κίνητρο της δεύτερης θέσης. Έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Μάλιστα το αποδίδουν υπερβολικά, θα έλεγα, οι στοιχηματικές εταιρείες. Με πολύ χαμηλή απόδοση για τον άσο του ΠΑΟΚ και πολύ ψηλό διπλό για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Όποιον θέλει να το ακολουθήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς, που έκανε μόλις μία προπόνηση χτες με την ομάδα Τρίτη το πρωί, εξάλλου δεν υπήρχε και χρόνος μεταξύ των δύο αγώνων, δεν θα θέλει να χαλάσει την ισορροπία της ομάδας και το πολύ να κάνει μία-δύο αλλαγές. Πιθανολογώ ότι δεν θα ξεκινήσει ο Περέιρα αριστερά στα χαφ, γιατί έτσι κι αλλιώς τον βλέπουμε είναι για 60 λεπτά. Mm-hmm. Δύσκολο mm-hmm. να βγάλει κι άλλο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Υποψήφιοι ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος και ο Κουτέσα, θα έλεγα. Mm-hmm. Και θα αλλάξει τον πύλιο με τον Μπεν Ράις. Δεν νομίζω να έχει άλλη αλλαγή σε σχέση με την κυριακάτικη δεκάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Στραβός mm-hmm. θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, πύλιο του Μπεν Ράις αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα στα χαφ, δεξιά ο Κοϊτά αριστερά, προβάδισμα ο Γκατσίνοβιτς. Και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ο Γιώβιτς που τόσα άκουσε και τελικά με αυτή τη μαγική assist έδωσε την ευκαιρία στον Ζωάο Μάριο να κάνει τον γκολ που ισοδυναμούσε με το πρωτάθλημα με την κατάκτηση του τίτλου.
0: Παίζει να δούμε βίντεο.
3: Παρακαλώ.
0: Παίζει να δούμε βίντεο.
3: Παίζει να δούμε και βίντεο, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνουν πολλές αλλαγές εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μουκουντή ή το Ρέλβας. Γιατί όπως είπα και πριν, δεν θέλει να χαλάσει την ισορροπία της ομάδας τη στιγμή που. Σίγουρα και το ΑΕΤΗ, το να διατηρηθεί μέχρι τέλους είναι θέμα γοήτρου, mm-hmm. Είναι κάτι σημαντικό και σίγουρα δεν θέλει να χαλάσει και αυτή την καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το διάστημα και κυρίως τα play-offs. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, στην πορεία του αγώνα σίγουρα μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές ανάλογα και την εξέλιξη και τα περισσότερα την Κυριακή, που και εκεί είναι πάλι το στοίχημα να κρατήσει ο Νίκολιτς την ομάδα συγκεντρωμένη στο αγωνιστικό τομέα, γιατί απέναντι στον Ολυμπιακό πάντα πρέπει η ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι ετοιμάζονται μεγάλες πανηγυρικές εκδηλώσεις και για τον κόσμο εκπλήξεις φοβερές την Κυριακή για να χαρεί το πρωτάθλημα.
0: Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ζέτα. Και χαρά.

0: Λοιπόν, εάν ήμουν εγώ στη θέση του Τσιτσιπά, δεν θα ήμουν τόσο ψύχρεμη με αυτό που συνέβη, με αυτή τη φοβερή φάρσα που έκαναν οι διοργανωτές. Λοιπόν, το έβλεπα και το ξαναέβλεπα και έλεγα, Θεούλη μου, αν ήμουν εγώ στη θέση του θα είχα καταρρεύσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω μαζί μου την Αντριάννα Πούλιο, η οποία θα μας πει για αυτή την φάρσα που άφησε, έκανε, άλλαξε 1000 χρώματα το πρόσωπο του Τσιτσιπά, γιατί ήταν κάτι πολύ ακραίο ομολογουμένως. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, Αντριάννα?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Οι διοργανωτές του Italian Open αποφάσισαν να κάνουν μια πολύ καλωστημένη φάρσα σε όλους τους παίχτες της διοργάνωσης. Ανάμεσα τους ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τολμούμε να πούμε ότι ψάρωσε αρκετά.
0: Έτσι ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν το story? Ότι
1: με συνεργό λοιπόν την Katie Boulter, σε μια συνομιλία του που είχε με την συγκεκριμένη γυναίκα, αυτή η γυναίκα έριξε το βάζο.
0: Περίμενε, το έχω δει, το βλέπω σαν να γίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, είναι ο Τσιτσιπάς με την εν λόγω κυρία, η οποία του περιγράφει τον φοβερό αμφορέα, τον φοβερό πώς το λένε, αρχαίο ρωμαϊκό αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται μπροστά του σε ένα πάρα πολύ ωραίο βάθρο, λοιπόν, του 3ου αιώνα π.Χ. Και του λέει ότι είναι μεγάλης αξίας, ότι είναι σπάνια συλλεκτικής ομορφιάς, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό κτλ. Και εκεί που λέει ότι του κοιτάει ο Τσιτσιπάς ενθουσιασμένος τώρα, είμαι μπροστά σε ένα αρχαίο ρωμαϊκό ας πούμε αμφορέα. Τι γίνεται εκεί?
1: Ο Τσιτσιπάς ανυποψίαστος γυρίζει για μία στιγμή το κεφάλι του, με αποτέλεσμα η Κέιτι να βρει την ευκαιρία να ρίξει το βάζο.
0: Με τρόπο, ε!
1: Με τρόπο.
0: Το βάζο έγινε 1000 κομμάτια, ε!
1: Έγινε 1000 κομμάτια, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να παγώσει, να γουρλώσει τα μάτια και να μείνει κοιτάζοντας το βάζο.
0: Μάλιστα, έμεινε άγαλμα που λέμε.
1: Έμεινε άγαλμα ακριβώς, αλλά όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για φάρσα, αμέσως ξέσπασε σε νευρικό γέλιο και χειροκρότημα.
0: Αχ, Θεέ μου, δεν τα μπορώ αυτά. Θυμάμαι και παλιά, λέω, αυτοί οι άνθρωποι πώς δεν παθαίνουν έμφραγμα. Λοιπόν, ωραία, και απλά να πούμε ότι όπως είπε πάρα πολύ σωστά η Αντριάννα, οι περισσότεροι που συμμετέχουν στο τελικό τουρνουά υπέστην αυτή την φάρσα, και μάλιστα και ο Μετβέντεφ, ο οποίος πήρε το, σαν να λέμε, το χρυσό μετάλλιο, διότι το πρώτο που έκανε ήταν να αποποιηθεί τη συμμετοχή σε όλο το γεγονός, να αποποιηθεί στην ευθύνη, και είπε, δεν το άγγιζα. Οπότε ο δικός μας ήταν πιο ψύχρεμος, έτσι.
1: Ήταν πιο ψύχρεμος, και υπήρχαν και κάποιοι που το κατάλαβαν από την αρχή και δεν αντέδρασαν καθόλου.
0: Α, μπράβο τους, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα από την αρχή. Ωραία, Αντριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, με μία φάρσα τελειώσαμε. Ωραία, δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ, φίλες και φίλοι, η ώρα πήγε και 4 και ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Είμαστε παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, όπως επίσης και η Αντριάννα Πούλιου. Αύριο το ραντεβού μας, κάθε φορά λέω τι θα λέμε μετά από τέτοιες κομβικές βραδιές και απογεύματα. Εν πάση περιπτώσει, να λέμε ότι είναι το καλύτερο. Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι αύριο. Μην ξεχνάτε, η στοιχηματική εταιρεία Intervet είναι πάντα στο πλευρό μας. Και τώρα ήρθε η ώρα του Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα περιγράψει και το παιχνίδι των αιωνίων. Προς το παρόν θα ανοίξει τις γραμμές για εσάς, για να κουβεντιάσετε όλα τα θέματα εν ώψη των σημερινών αναμετρήσεων και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μίλα μου για μπάλα, μίλεστε για μπάλα, ευθύς αμέσως μέσω τηλεφώνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπαν.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε

43 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Είναι αρκετά τα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε πολλά στην σημερινή ημέρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να βγουν στο τηλέφωνο, υπάρχει φυσικά και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Αυτά είναι τα μηνύματα, είτε στο Viber είτε στο email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια λοιπόν στο σημερινό πρόγραμμα. 7:30 έχουμε αγώνες για τα play-off της Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Derby Ιωνίων και την ίδια ώρα πάω ΚΑΕΚ. Τα λέγαμε και χθες πως το ενδιαφέρον είναι στους δύο γηπεδούχους για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όπου διεκδικούν τη δεύτερη θέση, καθώς τον πρώτο και τον τέταρτο της βαθμολογίας τους γνωρίζουμε. Πρωτάθλητρια εννιά, εκ τέταρτος ήταν ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος θα βγει τρίτος. Να τονίσουμε κιόλας πως η δεύτερη με την τρίτη θέση αλλάζει ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League για τον δεύτερο, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League για τον τρίτο. Έχουμε εξηγήσει τις διαφορές. Να πούμε πως δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την προετοιμασία των ομάδων, καθώς και οι δύο αυτοί γύροι διεξάγονται γύρω στις 23 Ιουλίου, 22-23 Ιουλίου. Οπότε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ήδη ότι θα αρχίσουν την προετοιμασία τους στις αρχές με μέσα Ιουνίου. Αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να δούμε τι αλλαγές θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα το αφήσει το μάτι σήμερα κοντά στον ΠΑΟΚ. Θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό αίτητο σερί το οποίο έχει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα, επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Από ό,τι φαίνεται, θα μπει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχει νέα προβλήματα, καθώς τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή των ΟΣΔΟΕΦ και ΜΕΙΤΕ στην σημερινή αναμέτρηση. Επίσης είναι και οι άλλες γνωστές απουσίες του Καμαρά, του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν, όπου είναι εδώ και αρκετό. Και επίσης δεν θα έχει και τον Ζαφίρη, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο θέμα υπάρχει στον άξονα του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, Ζαφίρης τιμωρημένος, σίγουρα είναι εκτός. Εκτός σίγουρα Καμαρά. Και από εκεί και πέρα, εκτός, μπορεί να είναι εκτός ο ΣΔΟΕΦ και ο ΜΕΙΤΕ. Θα κριθεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή και των δύο. Αυτό που μένει είναι ο Μπιάνκο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι και βασικός και στον πλευρό του. Να δούμε ποιος θα καταφέρει να βρεθεί. Μεγάλο το θέμα του ΠΑΟΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές. Μπορεί να δούμε τον Βίντα αντί ενός εκ των δύο στόπερ, ίσως του Μουκουντή. Να δούμε τον Ζήνη από την αρχή στην θέση του Γιώβιτς, ο οποίος θα πάρει κάποιες ανάσες. Ο Ζάο Μάρι, ο οποίος μπήκε αλλαγή και είχε το χρυσό γκολ που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, μπορεί να ξεκινήσει ως βασικός. Θα τα δούμε αυτά το απόγευμα, γύρω στις 6:30 θα ξέρουμε την ενδεκάδα της Ένωσης. Όσον αφορά τον Derby Ιωνίων, ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι. Έχει μια επιστροφή αυτή του Ερνάντεθ, ο οποίος εξέντησε την ποινή καρτών στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παίζει κανονικά σήμερα. Και αυτή η επιστροφή μπορεί να σημαίνει και την αλλαγή σχηματισμού, διάταξη μάλλον να το πούμε πιο σωστά, του Παναθηναϊκού σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή να δούμε και πάλι τριάδα στην άμυνα. Θα τα δούμε αυτά. Το απόγευμα τι θα αποφασίσει ο Ράφα Μπενίτεθ, αν θα πάει και πάλι σε τετράδα ή σε τριάδα που του είχε δώσει το διπλό στο Γιώργος Καραϊσκάκης πριν από μερικούς μήνες. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός αναμένεται και αυτό να έχει 2-3 αλλαγές. Μία είναι δεδομένη, δεν θα ξεκινήσει ο Ποντένσης, ο οποίος είναι ο μοναδικός απώντας για τον Ολυμπιακό, καθώς έχει υποστεί διάστηση από το μάτς με τον ΠΑΟΚ και δεν βρίσκεται στην αποστολή. Μουζακίτης, Ταρέμι διεκδικούν θέσεις βασικών. Να δούμε αν ο Ταρέμι θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης μόνος του και θα μείνει εκτός ο Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος ήταν ο μοιραίος στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα δούμε και πάλι στον άξονα το Τσέριν Κοντούρης, που είναι ένα δίδυμο που με δύο παιδιά τα οποία είναι και στις μονομαχίες δυνατοί και αρκετά τρεξίματα, βάζουν ένταση στο παιχνίδι τους, είναι καλοί και με την μπάλα. Έχει αρχίσει και δένει αυτό το δίδυμο με Κοντούρη και Τσέριν στον Παναθηναϊκό. Επίσης, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, όπου έχουμε επίσης να πω 5 η ώρα δύο παιχνίδια για τα play-off 5 έως 8 με τον Βόλνε που δέχεται τον Άρη και τον Λεβαδιακό τον Όφη, έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 10 η ώρα το βράδυ
Τελευταία ευκαιρία.

0: ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-2. Είχε δύο match point, να το πούμε έτσι με όρους τένις. Δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, δεν κατάφερε να πάρει ένα εκ των δύο. Θα πρέπει τώρα να επιστρέψει στην Ρόιτς Αρένα και σήμερα το βράδυ να νικήσει για τρίτη φορά την Βαλένθια στην έδρα της για να μπορέσει να πάει στο Final Four. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, νομίζω ότι θα έχουμε και αλλαγές. Όχι άμεσα, αλλά ο ίδιος ο Ταμάν είχε πει κιόλας ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, εγώ δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Και είναι απολύτως λογικό. Μιλάμε για την ομάδα με το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια ομάδα που έκανε δύο break και ήταν στο 2-0 και είχε δύο παιχνίδια στην έδρα της για να πάει στο Final Four. Και αν ιτηθεί και σήμερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι τεράστιο κάζο για τον Παναθηναϊκό και δεν νομίζω ότι έχει υποστεί όμοιό του τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ενός Instagram story που έβγαλε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του στο ξενοδοχείο, είπε: καλά, πώς βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο. Είσαι υπέροχος, πώς βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο. Στα αγγλικά το λέει αυτό. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα βρεθεί σήμερα μέσα στο παρκέ, μέσα στον αγωνιστικό. Όχι στο παρκέ, μέσα στο γήπεδο, να το πούμε πιο σωστά. Το που ακριβώς θα είναι μέσα στο γήπεδο δεν το ξέρουμε. Πάντως, η Βαλένθια θα το απαγορεύσει την είσοδο. Να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Αν θα είναι ή δεν θα είναι ο τιμωρημένος Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο για να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στις πρώτες γραμμές για σήμερα και θα συζητήσουμε για όλα αυτά και άλλα ακόμα που έχουμε μαζί και με την δική σας βοήθεια. Για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμε μου.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Δωρή.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Και εγώ, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν να πω καλωρίζει η κοπέλα στο τηλεφωνικό, δεν την είχα ξανακούσει.
0: Ναι, είναι καινούριο η Αντριάννα.
1: Καλωρίζει και λοιπόν, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Θα αρχίσω, θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν, παίρνοντας στη δουλειά το βράδυ, μου λέει ένας συνάδελφος, έλα να δεις ένα βιντεάκι. Και τι είναι το βιντεάκι? Είναι οι δύο κοπέλες που πέφτουν εκεί στην Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι πού. Δεν θέλω να σχολιάσω καν το περιστατικό, αν δεν είναι και η εκπομπή σου βέβαια αυτή. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, γιατί το είχα πει και την άλλη φορά, με τη δολοφονία του οπαδού στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι βλέπουμε live, ρε Θέμη, live πια, ας πούμε, θανάτους και αυτοκτονίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Φοβερό είναι αυτό το συνέστημα σήμερα και από χτες.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλεται από αυτά, Θοδωρή. Τώρα, ειδικά αυτή είναι μια περίπτωση που δείχνει όλη την αποτυχία της κοινωνίας μας. Αυτό το περιστατικό.
1: Αυτό ήθελα να πω και βάζω τελεία. Το λέω και πάλι. Απλά είμαι συγκλονισμένος γιατί δεν έχει και η εκπομπή σου αυτή.
0: Τέλος, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί αυτά είναι τα οποία προηγούνται. Έτσι, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι δευτερεύοντα κακά τα ψέματα. Μιλάμε για 2-17 χρόνια κορίτσια.
1: Το βίντεο δεν περίμενα και δεν μου λέει να δεις δύο κοπέλες να πέφτουν. Μου λέει ένα βιντεάκι. Λες και ήταν, ας πούμε, μια πλάκα. Λες και ήταν. Αυτό με έχει ενοχλήσει που ο κόσμος το περνάει πια, τους θανάτους τους περνάμε, λες και είναι.
0: Ναι, με καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα πια.
0: Μαζί με τον καφέ το πρωί, ναι.
1: Τελεία. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ ένα λάθος που έκανα την περασμένη εβδομάδα και το συζητήσαμε στην εκπομπή σου. Σου είχα πει, λοιπόν, μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στο Telecom ότι έλα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει, το έκανε μόνο και μόνο για τα έσοδα, για τα. Να έχουν ένα παιχνίδι παραπάνω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι, Θοδωρή, είχα διαφωνήσει.
1: Έχεις διαφωνήσει και έχεις δίκιο τελικά, γιατί το ένα παιχνίδι δεν ήταν ένα παιχνίδι, γίνανε δύο και δεν ξέρω και αν και το τρίτο είναι και πώς θα είναι να.
0: Ναι. Δεν σου εγγυάται κανένα ότι θα περάσει και δεν μπαίνει και στη διαδικασία, Θοδωρή.
1: Πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός, και σου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός την έχει τη Βαλένθια. Και στο τέταρτο παιχνίδι θα περάσει. Δυστυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα θα κρυφθούν όλα.
1: Τέλος πάντων. Ένα μήνυμα λοιπόν προς τους ακροατές σου, γιατί έχουμε όλοι μια προπονητική τέτοια. Τα νησιά με τους 150.000 που περάσανε στο Μουντιάλ, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Το Κουρασάο.
1: Κάποια νησιά εκεί στον Ατλαντικό, κάπως.
0: Το Κουρασάο.
1: Αυτό. Ναι. Μιλάνε χωρίς προπονητή, όποιος ο ακροατής έχει να του συστήσει κάποιον.
0: Να στείλουμε βιογραφικά. Ευκαιρία να αναγραφούμε σε μια.
1: Είναι γνώση των ακροατών και εμένα, όχι εσύ όλους μας τέλος πάντων. Πάνω στην προπονητική είναι τεράστιες. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να το να το αναλάβει. Είναι ανοιχτό το.
0: Κοίτα, δεν έχει να χάσει κάτι πάντως. Μόνο να κερδίσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τρελές απαιτήσεις.
1: Θα το ρίξουμε και λίγο στην πλάκα μετά από
0: έτσι,
1: την εισοδοσία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν παίζω στοίχημα, γιατί θα τροφοδοτούσα τις εταιρείες. Είχαμε πει λοιπόν μετά το πρώτο παιχνίδι της Παρή με την Bayern ότι εντάξει τώρα Παρή υποστηρίζουμε αλλά θα περάσει Bayern.
0: Ναι.
1: Μετά με το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Arsenal, σιγά μην περάσει αυτή η Arsenal. Το χειμώνα λέγαμε ότι με το παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ, εντάξει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής, δεν θα πούμε.
0: Σόλα μέσα. Σόλα μέσα, Θοδωρή.
1: Και το τελευταίο, όχι το τελευταίο πάνω στην πλάκα που κάνω. Λοιπόν, είμαστε με ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ και βλέπαμε τον μπάσκετ, γιατί ξέρεις ότι το λατρεύω τον μπάσκετ.
0: Το Σάββατο.
1: Του λέω λοιπόν στο τρίτο δεκάλεπτο, άντε ρε μαλάκα, του λέω το συγγνώμη.
0: Ναι, άντε ρε μάγκα, ναι.
1: Ναι, αυτό. Άντε ρε, του λέω το πήρατε εντάξει και το πρώτο ευρωπαϊκό σας να πούμε. Άσε μου λέει να τελειώσει. Τι να τελειώσει, του λέω 18 πόντους μπροστά είσαι. Τίτλος λοιπόν, αυτοκτονία.
0: Ναι.
1: Αυτοκτονία, δεν μπορώ να πω.
0: Θοδωρή, πάντως έχεις φέρει γούρι σε όλα, βλέπω έτσι.
1: Αυτοκτονία σου λέω, δηλαδή. Το βλέπα και δεν το πίστευα, ρε φίλε. Το βλέπα και δεν το πίστευα. Λέω δεν είναι δυνατό.
0: Άστα να πω.
1: Για να μην σου κρατάω από την γραμμή, φίλε μου. Όσον αφορά λοιπόν για το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου, και εκεί θα βάλω λοιπόν τίτλο στο ίδιο έργο θεατές, ρε φίλε.
0: Θα δούμε τι θα δούμε σήμερα το απόγευμα.
1: Τους τελευταίους μήνες το ίδιο έχω θεατές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και ένα ακόμα πολύ μικρό. Σου είχα πει ότι δεν ξέρω αν αυτή η μεγάλη διάρκεια που ο Ολυμπιακός κάθεται στο μπάσκετ θα του βγει σε καλό ή σε κακό. Δεν το ξέρω.
0: Πάντως παίζει σήμερα αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι. Για να αποκτήσει και λίγο ρυθμό.
1: Τέλος πάντων, μακάρι λοιπόν να περάσει το Παναθηναϊκός γιατί είναι κρίμα. Και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω, το ξέρεις πόσες φορές μιλάμε. Μακάρι γιατί μια ομάδα με αυτό το τέτοιο θα είναι μεγάλο ρεζιλίκι, ας πούμε, να
0: ναι.
1: Είναι εκτός του Παναλφού.
0: Θα είναι κάζο. Θοδωρή, να σε καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είστε?
2: Το πολεμάω πάντα, λέω.
0: Μπράβο, μπράβο, κύριε Αναστασία.
2: Όλα καλά και όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να πάνε όλα καλά.
2: Λοιπόν. Να πω ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του, δηλαδή.
0: Ναι, για φέτος είναι τελευταίο παιχνίδι.
2: Ναι. Δεν μας βγήκαν όπως τα θέλαμε τα πράγματα από την αρχή τη χρονιά, αλλά δεν είναι και είμαστε και αχάριστοι να είναι κάθε χρόνο εμείς οι πρωταγωνιστές. Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή ποδοσφαιρική χρονιά που μας έρχεται. Τώρα θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ γι' αυτό, να πω κάποια πράγματα άσχετα με την επικαιρότητα. Έχουμε καιρό εκείνα που θέλω να τα βγάλω μέσα από την καρδιά μου που λένε.
0: Ναι.
2: Σε παρακαλώ γι' αυτό δηλαδή. Για μένα η σημερινή ημέρα είναι μια από τις πιο στενόχωρες, ίσως και πιο πονεμένες θα έλεγα. Και θα λέω το γιατί. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα πάω στο γήπεδο. Στο Καραϊσκάκι για να δω την αγαπημένη μου ομάδα, την λατρεμένη να το έλεγα, να δω τους φίλους που έχω κάνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το γήπεδο για μένα ήταν σαν δεύτερο μου σπίτι, τουλάχιστον έτσι το ένιωσα εγώ. 73 χρόνια έβλεπα και καταλάβαινα, γιατί και κανένα δυο πριν δεν καταλάβαινα. Και όπως και να το κάνουμε, ας είναι ποδόσφαιρο, ας είναι ό,τι είναι, αλλά δεν μπορεί να βγει από μέσα σου, τουλάχιστον για μένα το λέω. Ναι. Η μεγάλη μου στενοχώρια.
0: Κυρία Αναστασία, είναι... για να μην σας διακόψω μετά όπως ξεκινήσει, ναι. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, μείνετε στη γραμμή,
2: ναι, ναι.
0: Για να έχετε παραπάνω χρόνο να,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Να σας ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα, επιστρέφουμε τις γραμμές σας και τα τηλεφωνήματά σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
9: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέος συναγερμός στην Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 150 επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Στο Πεκίνο, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, μιλώντας σε συνέδριο της Financial Times. Την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευθούν κρούσματα παραβατικότητας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε και επίθεση κατά του Νίκου Ανδουλάκη για το πόθεν έσχες και το εκατομμύριο το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του. Εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας απεκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης, η απάντηση του Πασόκ. Είμαι σταθερά υπέρ της σύμπλευσης του προοδευτικού χώρου, τόνισε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη με την άρνησή του. Σε κρίσιμη η κατάσταση 17χρονη που έπεσε χθες από εξαόροφη πολυκατοικία μαζί με την φίλη της που έχασε τη ζωή της. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία από το ΚΕΔΑΣΥ μεταβαίνουν στο σχολείο των δύο μαθητριών. 24 ώρες απεργία σήμερα στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και του 13ου και 14ου μισθού. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στις γραμμές. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Ναι, Θέμη, συγγνώμη για το μονόλογο.
0: Όχι, σας ακούμε, κυρία Αναστασία.
1: Άλλες μέρες θα λέμε και άλλα πράγματα.
0: Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω να πω το εξής. Η μεγάλη μου στενοχώρια, πώς το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι που δεν θα βλέπω την ομάδα μου ζωντανά και την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Τα τελευταία 20 χρόνια, στη θύρα 20, πάνω από 20 με 25 άτομα, ήμασταν πολύ μεταξύ μας. Είχαμε συνδεθεί τόσο πολύ σαν να ήμασταν μια οικογένεια. Δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να σε φέρει τόσο κοντά, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται μόνο για το ποδόσφαιρο από τη μία ομάδα στην άλλη. Γι' αυτό ήθελα να βγω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που με αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γνωριστήκαμε μόνο ποδοσφαιρικά. Να με πηγαίνουν στο σπίτι όταν τα παιχνίδια ήταν αυτά τα βραδινά πολύ, το 10-12, και πάρα πολλά πράγματα. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, να είναι όλοι καλά στη ζωή τους, όσο και να τους ευχαριστήσω, πάθα τους θυμάμαι, θα τους στέλνω την αγάπη μου. Αυτά κάνει το ποδόσφαιρο, φίλοι μου. Κάνει και φιλία και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: έτσι είναι, κύριε Αναστασία, το ποδόσφαιρο είναι. Να είστε καλά.
1: Ακριβώς,
0: και πιστεύω σήμερα να το απολαύσετε.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Χάρηκα που σας άκουσα. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετά. Ο Βασίλης λέει: Θέμη, έμαθα ότι ο δικηγόρος του Γιαννακόπουλου βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο σήμερα. Καλύτερα, Γιαννακόπουλε, να είσαι και εσύ στη Βαλένθια, και αν αποκλειστείτε, ξέρεις εσύ, βάλεις να γυρίσουμε πούλμαν με τα πόδια. Από τέτοια, ξέρεις εσύ, εγώ θέλω την ομάδα σου να περάσει και να παίξουμε τελικό. Για το 12-0, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, ναι, το αναφέραμε και νωρίτερα. Ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από ένα story στο Instagram, το ανέφερε. Έβγαζε βίντεο τον δικηγόρο του και είπε ότι είσαι υπέροχος, βρήκες τρόπο να μπούμε στο γήπεδο κλπ. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ειλικρινά. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, κάποιος αποκλεισμένος με τιμωρία να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο. Θα το δούμε σήμερα. Θα το δούμε και αν θα μπει στο γήπεδο, γιατί η ίδια η Βαλένθια έχει πει ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα ακόμα. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, πολύ περήφανη Θεσσαλονικιά και περήφανη Θρυλάρα. Εύχομαι ολόψυχα σήμερα να με δώσει μεγάλη χαρά η Βαλένθια. Εύχομαι μεγάλη νίκη η Βαλένθια. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο Γιώργο από Λονδίνο και στο κουκλάκι, κύριο Γιώργο μου, που με λέει με το όνομά μου. Κύριε Γιώργο, είμαι περήφανη Θεσσαλονικιά, αλλά είμαι φουλ Γαβρίνο. Λέει η Αποστολία. Μάλιστα. Ακούει ο κύριος Γιώργος. Γιώργος λέει: Γεια σου Θέμη, ακούμε για το αν θα κάνει πασίγιο θρύλος στην ΑΕΚ. Αυτό μόνο με διπλώσει τούμπα θα τους κάνουμε να χαρούν λίγο. Λέει ο Γιώργος. Προφανώς είναι μια συμφωνία ανταλλαγής εισαγωγικά αυτό, Γιώργο. Δηλαδή να πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ σήμερα στον ΠΑΟΚ για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει δεύτερη θέση και να γίνει το πασίγιο. Πάντως δεν έχουμε δει πασίγιο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να βλέπουμε. Δεν μιλάω αποκλειστικά από τώρα, αλλά να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στις ομάδες. Πάντως το βλέπω δύσκολο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ούτε πέρσι είχε γίνει, ούτε πρόπερσι είχε γίνει, ούτε παραπρόπερσι, και πάει λέγοντας, καθώς έχουμε τα play-offs τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι περισσότεροι ομάδες φοβούνται την αντίδραση των οπαδών της ίδιας της ομάδας παρά κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους παίκτες. Και πια είναι δικαιότητα πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι περισσότερο είναι η αντίδραση των οπαδών. Παράδειγμα, να πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα, και να έκανε η ΑΕΚ πασίγιο στον Ολυμπιακό με στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνουμε το τι θα ακουγόταν από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο θέλουν να αποφύγουν οι ομάδες και όχι κάτι άλλο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς, ναι.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, για έναν κύριο χθες που είχε, κύριο Μιχάλη, που μας αποκάλεσε σκουπίδια.
0: Δεν αποκάλεσε εσύ, ρε Ανδρέα.
2: Είπε, ναι, ότι αντιστρέφει το, που δεν το είπε κανένας, είπε για το χαρακτηρισμό, δεν είπε.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι θεώρησε ότι κάποιο, ή άκουσε, δεν κατάλαβα ακριβώς, γιατί πραγματικά δεν είναι ίσχυε αυτό. Είπε ότι κάποιος τον είπε σκουπίδια, μετά είπε ότι υπονόησε να το λέει σκουπίδια και λέει από επιστρέφω, λέει, το χαρακτηρισμό. Αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός δεν υπόθηκε ποτέ, δεν ξέρω πού προκύπτει. Και προχωράμε παρακάτω. Δεν αποκάλεσε ούτε εσένα ούτε κανέναν άλλο.
2: Άντε, γιατί πολλά ψέματα και ο Σάκης μας έχει πάει στα νεύρα. Εγώ τον άκουσα σε μια εκπομπή που βγήκε Και του είπα άλλο πάλι με τον Ολυμπιακό ασχολείο και του λέει είσαι νάνος. Δεν σε βλέπω ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, δεν θα μην πω το όνομα τώρα. Λοιπόν, συνεχίζει η τοξικότητα του κυρίου εδώ πέρα και πολύ προκλητικός. Και η ηρωνία και αυτά. Και κύριε Σάκη, άσε που κάνεις πλάκα. Λοιπόν, κόφτω αυτό εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό. Ασχολείσαι με την ομάδα σου που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα και μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα το βρει το δρόμο του. Του χρόνου πάλι πρωταθλητής θα είμαι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το ποδόσφαιρο τώρα του Ολυμπιακού. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο κύριος με τη Λίμπα δεν βάζει μυαλό, έτσι. Πάλι τα ίδια. Με τον Καρθία πάλι μέσα. Με το χαζογκόλι του κύριου Ελεραβή.
0: Ελκαμπή.
2: Ναι, δεν το βλέπει ότι είναι ντεφορμέ.
0: Το βλέπει και αυτό σήμερα μπορεί να δούμε και τον Ταρέμι.
2: Και τα ρέμι, τίποτα. Μετά τα Χριστούγεννα.
0: Αυτούς έχει όμως, μετά το κλέδι τον οποίο δεν έχουμε δει κανέναν τρία.
2: Λοιπόν, οι αιμονές του, δεν ξέρω, μετά πρέπει με τη διοίκηση να τα βάλουν κάτω να τον καλέσουν. Και άμα δεν ταυτίζονται απόψεις, το καλοκαίρι με τη Λίμπορ, σε ευχαριστούμε πολύ για τον Τάμπι και το Conference, αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ αιμονικός. Με Ορτέγκα τώρα δεν πάμε προς τα τώρα. Ορτέγκα τώρα, Μπρούνο τώρα.
0: Ναι.
2: Και ο Μουσακίτης, τίποτα.
0: Πάντως ο Ορτέγκα ήταν στην δεκάδα που πήρε το Ευρωπαϊκό Ιντον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Για φέτος μιλάμε τι κάνουμε.
0: Ναι.
2: Το πρόπερσι είναι πρόπερσι, για τώρα, για φέτος.
0: Ναι, θέλω να πω, Αντρέα, ότι είναι ίδιος παίκτης, δεν έχουν αλλάξει πολλά.
2: Τώρα με τον Καρθία, τώρα δεν πάμε μπροστά. Επιμένει εκεί με τον Καρθία να το βάζει, έτσι.
0: Ο Καρθία, τελευταία του παιχνίδια είναι, θα αποτελέσει παρελθόν.
2: Να σιφιώνει το παιδάκι εκεί πέρα, το σιφιώνει να μην το βάζει, να σιμέντο. Δεν του έδωσε ευκαιρίες.
0: Εντάξει, ένα σιμέντο δεν μας έβγαλε και τα μάτια, Αντρέα. Πάντα λέμε ότι οι καλύτεροι είναι αυτοί που δεν παίζουν. Δεν μας έβγαλε και τα μάτια ένα σιμέντο.
2: Του Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ήθελε ο ίδιος να φύγει. Ήθελε ο ίδιος να φύγει γιατί θεωρείταν πως αδικούταν τον χρόνο συμμετοχής και πολύ καλά έκανε για μένα. Και εγώ, αν είμαι στη θέση του, το ίδιο πράγμα θα έκανα.
2: Και το Γιατζίτη, που τον έβαζε μετά το 75-80, τον έβαζε.
0: Συμφωνώ με αυτό. Θα έπρεπε να το δούμε παραπάνω το Γιατζίτη.
2: Τώρα να πούμε. Από κάπου 19, για πες μου φέτος έναν που έπαιξε την πρώτη ομάδα.
0: Αντρέα, δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο μπορούν να παίξουν παιδιά την ΚΑΠΑ 19 στην
2: Ολυμπιακή. Ο Πνευμονίδης, εγώ το βλέπω στο αντρόμι, ήταν μια χαρά το παιδάκι πέσει.
0: Ναι, και στην προετοιμασία ήταν και ο καλύτερος παίκτης ο Πνευμονίδης. Δεν διαφωνώ στο που λες. Αλλά μην δένουμε σκηνή κορδόνι επειδή είδαμε Κωστούλα Μουζακίδη ότι κάθε χρόνο θα βλέπουν παιδιά από την ΚΑΠΑ 19.
2: Είναι καλύτερο δηλαδή ο Μπρούνο εκεί πέρα, ο Ορτέγκα εκεί πέρα, ο Κωστίνια που έχουμε εκεί πέρα είναι καλύτερο.
0: Δεν είναι στην ίδια θέση. Ο Πνευμονίδης είναι εξτρέμ.
2: Όχι, αυτή την άμυνα, Πιακόντα, αυτό που έχουμε είναι καλύτερο. Αυτή τον Ολυμπιακό δεν είναι.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ στο που λε. Για τον Μπιανκόν τα έχω αναφέρει. Δεν έχω και την καλύτερη άποψη. Για τα μπακ του Ολυμπιακού, ειδικά ο Κωστίνια φέτος πολύ κακό. Και στο αριστερό άκρο τη άμυνα θα έχουμε και αλλαγή στο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται.
2: Λοιπόν, ο Πιρόλα. Ο μόνο που είδα φέτος που ήταν πολύ καλό ήταν ο Πιρόλα.
0: Ναι.
2: Και ο Ρέτσο. Καλό. Και έκανε μερικέ γκάφε εκεί με τον Παναγιώ με την Άγια. Εντάξει, καλό αμυντικό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό χρειάζεται 5-6 παίχτε. Όχι, είπαμε να μην είμαστε και. Έξι παίκτες χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Και θέλει ενίσχυση ποιότητας.
2: Και τερματοφύλακα θέλουμε, έτσι. Γιατί ο Πασκαλάκης τώρα πόσο είναι το 36, ναι.
0: Εννοείς δεύτερο τερματοφύλακα.
2: Ναι, και ο Τζολάκης, στο καλοκαίρι φύγει. Ξέρω και εγώ γιατί ακούω για προτάσεις.
0: Άμα φύγει ο Τζολάκης στο καλοκαίρι, θα πάρει δύο τερματοφύλακες ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Ολυμπιακός θα πάρει. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα σίγουρα και θα πάρει, να δούμε αν θα πάρει τρίτο ή θα ανεβάσει κάποιον από τις ακαδημίες. Γιατί και ο Μπότης θα φύγει.
2: Θα το βρει το δρόμο του Ολυμπιακού. Και κάνει για τον μπάσκετ τώρα. Καλή επιτυχία από τη Βαλένθια. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Μιλάω. Χαίρετε. Άκουσα κύριος Γιώργος πριν και μιλούσα, ενώ μιλούσατε με πριν από τον προηγούμενο, μιλούσατε πάλι με Γιώργο.
0: Όχι, με Αντρέα.
3: Εγώ
0: πήρα.
3: Ναι. Εγώ λοιπόν πήρα για να.
0: Γιώργος είπαμε, έτσι.
3: Ναι. Ο
0: Αθήνα. Ναι, Γιώργο.
3: Πήρα, έχω πάρει άλλες δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Πήρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, γιατί ξεχνάμε ότι και το ποδόσφαιρο, όπως και άλλα, είναι παιχνίδι. Και το παιχνίδι το παίζουμε για να αλλάξουμε την εσωτερική μας διάθεση και αν έχουμε και πιθανότητες να έχουμε πιο πολύ βάθος στη σκέψη μας, να σκεφτούμε και πράγματα. Όπως ας πούμε ο φίλος, ο μεγάλος ποιητής, ο Νίκος ο Καρούζος, έλεγε δεν μπορώ, λέει, τη θέση του τερματοφύλακα αυτή η κατάσταση εγκυμοσύνης λέει με διαλύει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν και στις θέσεις των ποδοσφαίρων, μπορεί να δώσει και φιλοσοφικές προεκτάσεις, αλλά πάντως να μην τρελαινόμαστε. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, εγώ είχα πει για τις άλλες φορές, συμπαθούσα από πολύ μικρός τον Ολυμπιακό και το έχω πάει στο παλιό Καραϊσκάκι, έχω δει το Σιδέρι κτλ. Και τους άλλους μεγάλους σπουδαίους και στον Παναθηναϊκό που είχαν σπουδαίοι παίκτες τότε και σπουδαίοι άνθρωποι κυρίως. Τότε λοιπόν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν είχαν μπει τα χρήματα. Τα χρήματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και τώρα όλη η ιστορία είναι γύρω από το και οι αποδόσεις των παιχτών και όλα παίζουν με το τι θέλουν να δείξουν, πού θέλουν να το δείξουν. Όταν παίζουν στο Champions League που λέει άλλος Ολυμπιακός, δεν είναι άλλος Ολυμπιακός. Οι παίχτες προμοσάρουν τον εαυτό τους στην Ευρώπη. Είναι άλλο το κοινό που τους κοιτάει εκεί. Και γι' αυτό δίνουν τα πάντα. Εδώ δεν είναι πάντοτε να δίνουν τα πάντα. Είναι στο αν βρίσκονται σε μέρα. Εάν θέλουν να δείξουν στον προπονητή.
0: Βέβαια, Γιώργο, για να παίξουν και του χρόνου στη Champions League θα πρέπει να δώσουν τα πάντα και στο στην Ελλάδα.
3: Αλλά εκείνη την ώρα που παίζουν, λέω, δίνουν τα πάντα με την έννοια ότι ξέρουν ότι τους βλέπουν ξένοι.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Αλλά θέλω να σου πω ότι για να παίξει και του χρόνου στη Champions League πρέπει να δώσει τα πάντα και στην Ελλάδα για να μπορέσει να βγει στη θέση τη Champions League.
3: Αλλά σου λέω, δεν λειτουργούν πάντοτε και αυτοί με την απόλυτα σωστή σκέψη. Λειτουργούν πάντα με το τρέχον χρήμα.
0: Ναι, για
3: καταλαβαίνεις. Γιατί σου λέει του χρόνου ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ας πούμε, για το Champions League. Επίσης, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί να παίξει πάλι στο Champions League δεν είναι. Θα πάει κάπου, αλλά δεν θα πάει εκεί που πρέπει. Το Europa νομίζω μπορεί να το καταφέρει λίγο καλύτερα. Επίσης, πανάξια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, πανάξιος και ο Ολυμπιακός, πανάξιος της τύχης του. Όπως πανάξιος της τύχης του είναι και ο Μιτλίμπαρ, ο οποίος ήταν, τον αποθεώσαμε και είναι όντως σπουδαίος άνθρωπος και κάποτε ήταν και πολύ ταπεινός. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ταπεινοφροσύνη που είχε αρχικά υπάρχει και σήμερα, γιατί τα λάθη που έκανε είναι λάθη εγωισμού. Και εφόσον έκανε λάθη εγωισμού, άρα και αυτός λίγο την ψώνησε με την έννοια ότι άμα του ακούς κάθε μέρα από το πρωί στο βράδυ διθυράμβους, λογικό είναι ότι κάπου πρέπει να είσαι άγιος.
0: Αλλά πάντως ξεροκέφαλος ήταν πάντα με τη Λίμπαρα ακόμα και τότε.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, η ξεροκεφαλιά μπορεί να σε οδηγήσει και σε καλά πράγματα. Άμα είσαι ταπεινός, κάπου και η ξεροκεφαλιά αποδίδει καρπούς. Ενώ άμα δεν είσαι, παραδείγματος χάρη όλα αυτά τα λάθη που έχουν επισημάνει κατά καιρό, να μην ξαναλέμε τώρα, ο άνθρωπος που έφυγε, ο Γιάρεμσοκ, προφανώς θα έφευγε, τι θα κάνει, αφού δεν τον βάζεις. Έχαμε από το πρωί στο βράδυ, ευλογούσαμε τον Ελκαμπή. Για δες τώρα, τι θα κάνεις.
0: Εντάξει, περισσότερη παρουσία του τα Ρέμι είναι που επηρεάζει τον Γιάρεμσοκ.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι, άλλο λέω, ευλογούσαμε τον Ελκαμπή, ευλογούσαμε τον Ταρέμι μετά, ότι ενώ έχει παίξει σχετικά λίγο, αλλά έχει σαρώσει, έχει βάλει γκολ και τα λοιπά, είναι πράγματι ισχύαν αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάθεσαι σε ανθρώπους μόνο. Πρέπει να αλλάζεις την... Και επίσης στα νέα παιδιά δεν δόθηκε η ευκαιρία, άκουσα που είπατε πριν. Ναι, φυσικά δεν μπορούσα να πάρει όλη την ΚΑΠΑ 19 να την μεταφέρει. Αλλά ο τερματοφύλακας, παραδείγματος χάρη, δεν ήξερες ότι ο Πασχαλάκης δεν θα μπορέσει να βγάλει, να είναι μονίμως δεύτερος στη σκιά του Τζολάκη, ενώ υπήρξε πρώτος και στον ΠΑΟΚ και σε εμάς παλιότερα κτλ. Δεν γίνεται λοιπόν να βγάλει όλη τη σεζόν ο Πασχαλάκης έτσι, και επομένως δεν σκέφτηκες να πάρεις, να κρατήσεις το... Τερματοφύλακα, το ξεχνάω, είναι από την Αλβανία, νομίζω. Αν
0: ο Σίνα.
3: Στη Ρίο Άβε, δεν είμαστε.
0: Ο Σίνα.
3: Ναι, ο Σίνα, μπράβο. Ναι. Ναι, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα όλα, αλλά ήταν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που θα μπορούσε να σου λύσει τώρα το πρόβλημα που έχεις, όπως είπες, που θα φύγει ο... Αλλά θα φύγει και ο τρίτος
0: θα
3: ακόμα.
0: Φύγει και ο Μπότς, ναι.
3: Λοιπόν, άρα...
0: Θα τα δούμε το καλοκαίρι, τι θα αλλάξει, Γιώργο.
3: Ναι, αυτά τέλος πάντων είναι πράγματα που θα γίνουν. Πάντως το ποδόσφαιρο και οι παίχτες αλλάζουν σύμφωνα με τα χρήματα. Δεν πρέπει να μένουμε εμείς οι άνθρωποι να το βλέπουμε σαν παιχνίδι, να παίζουμε και μεγάλα παιδιά και μικρά παιδιά, με την έννοια να το χαιρόμαστε. Βέβαια τώρα εγώ έχω παίξει παλιότερα και σε αυτή τη θέση που έλεγε ο φίλος ο Καρούζος, δηλαδή του δερματοφύλακα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρελαινόμαστε όμως, γιατί και ο Μαρινάκης είναι συνεταίρος με τον Αλαφούζο στα επιχειρηματικά τους, και οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους είναι φίλοι και απ' έξω τα λένε.
4: Γιατί πολύ καλά κάνουν.
3: Και πολύ καλά κάνουν. Προφανώς, γιατί είναι παιχνίδι. Παλιά ήταν κολλητοί φίλοι. Τώρα σκοτώνονται, αλλά ξέρουν ότι ο Λουκανίδης πήγε, και νομίζω και ο Παπαϊμανουήλ, πήγανε στην τότε διοίκηση που είχε αποκλείσει το Μουράτη του Ολυμπιακού από την εθνική ομάδα και είπαν ότι αν δεν παίξει ο Μουράτη δεν παίζουμε ούτε εμείς.
4: Ναι.
3: Αυτά
4: άλλες εποχές.
3: Τα ξέρουν, να κάτσουν να σκεφτούν, και επίσης ότι δεν μπορεί να χάνονται ζωές όταν αυτοί απλώς παίρνουν εκατομμύρια. Ό,τι και να κάνω, έχω το γιο μου, ας πούμε, που είναι Παναθηναϊκός. Και ουρλιάζει και κάνει και ράνει και του λέει τι χτυπιέσαι ρε, του λέω. Αυτοί είναι εκατομμύρια. Κοίτα, δεν δεις εσύ τι θα κάνεις στη ζωή σου. Θα βγάλεις κανένα φράγκο. Αυτοί είναι εκατομμύρια στην ηλικία σου και πιο πίσω.
4: Ναι. Γιώργο, να είσαι καλά. Χάρηκα
3: λοιπόν,
4: που σ' άκουσα.
3: Φιλό, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Ο πατέρας σου ζει.
4: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
3: Είναι γύρω στα 65-66.
4: Πιο μικρός, τώρα είναι του 61. Είναι.
3: Του 61.
4: Όχι, όχι είναι σχέση... του 65, είναι 61. Τώρα θα γίνει.
3: Είχε σχέση με Εξάρχεια, με Νεάπολη εκεί. Πήγαινε δηλαδή στο πέμπτο αρενών.
4: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Στην Καρδίτσα μεγάλος ο πατέρας.
3: Ούτε με Γκίζη είχε.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Ωραία, άρα
4: συνωνυμία,
3: είναι συνωνυμία. Είχα ένα παλιό φίλο παλιούρα. Λοιπόν,
4: συνωνυμία.
3: Έλα, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Τι κάνουμε?
4: Καλά, Γιώργο, εσύ?
5: Εδώ διαβάζω το τον Γουόρνικ, αυτός είναι από το Πάρκε Νιούς, πώς.
4: Ναι.
5: Αυτός κοντιάζει τις φάσεις και λέει στα 4 παιχνίδια δείχνει, λέει, το συμπέρασμα ότι περισσότερο αδικήθηκε Βαλένθια παρά ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
5: Αυτό σχολιάζει τις διοικητικές αποφάσεις. Τώρα βλέπω από τα 5 παιχνίδια,
4: ναι,
5: στα 3 λέει έχουν μπει οι διοικητές. Ο Νέτοβιτς, σωστά.
4: Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι είναι οι διοικητές.
5: Ναι, το βλέπω εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και βγαίνει Νέτοβιτς, έχει και το Γιαβόρ. Ένα από αυτούς που είχε βρει ο Γιαννακόπουλος, πέρυσι τον Γιαβοράκο.
4: Ναι.
5: Καλά, ο Γιαννακόπουλος θα μπει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Είναι συμπορισμένο σοβαρά.
4: Έτσι,
5: έτσι. Πώς θα πει. Η Βαλένθια σαν σύλλογος έχει την τιμωρία, δεν είναι. Η τιμωρία, ναι, την έχει πάρει. Ναι, πώς θα πει. Πώς θα πει.
4: Ναι, δεν το ξέρω, έτσι είπε ο ίδιος.
5: Α, λέει ο ίδιος. Καλά, ο ίδιος μπορεί να λέει ότι είναι πλανητάρχης. Αυτός με αυτά που κάνει νομίζω ότι δικεί όλο το πλανήτη, όχι την Ελλάδα και την Γιουρολίγκο, όλο το πλανήτη.
4: Ναι, θα τα δούμε το βράδυ.
5: Πάω σε ένα άλλο θέμα. Ανέφερε ένας φίλος εχθές, λέει ότι η Θιέρα 7, ναι, επειδή ήταν πολύ κολλητός μου φίλος τότε που έγινε.
4: Ναι.
5: Και άλλοι δύο πάλι τα παιδιά τα ήξερα. Και φύγανε. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ότι βγήκαν να χτυπήσουν να κοιτήσουν. Αυτό είναι κουταμάρα και, που το είπε και ασφάλεια. Ήταν λάθος αυτό, μεγάλο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ και τέτοιες εποχές, επειδή πήγαινα και εγώ στο γήπεδο. Πήγαμε μαζί Παναθηναϊκοί εκτίδες. Έχω γορθεί πολλές φορές με φίλους Παναθηναϊκούς να δω παιχνίδια του Παναθηναϊκού και ξέρανε παρέα ότι ήμουν Ολυμπιακός. Όπως και τα ίδια παιδιά είχαμε πάει στο Καραϊσκάκη μαζί. Και ξέρανε παρέα μου ότι ήταν Παναθηναϊκοί. Ποτέ δεν πήραξε κανένα και τότε εποχές. Κανένας. Και εγώ σου μιλάω ότι είχαμε πάει μαζί το 95-96. Καταλαβες.
4: Ναι, και πιο μετά.
5: Όχι τότε. Και πιο μετά ακόμα, 15 χρόνια. Αυτά για τότε εποχές δεν πήραξε κανέναν. Και ξέρανε ότι είμαι Ολυμπιακός και είχα πάει μέσα στο Παναθηναϊκό. Και ξέρανε παρέα μου στο Καραϊσκάκη, ήταν γύρω μου η παρέα μου 10 άτομα, 15 μας ήταν γνωστοί σε μια θέα για κάποια χρόνια. Δεν τους πήραξε κανένας. Όχι, δεν τους πήραξε. Δεν τους είπε κανένας τίποτα.
4: Ναι.
5: Απέναντι αστοχίε, βλακίε. Πόσο πήγε να χτυπήσουν ένα διάστημα,
4: Ήταν αστοχία.
5: Μα έρχεται εδώ σε ξυμιδέν και πάνε να χτυπήσουν άλλον. Αυτό το πράγμα και τότε τι εποχέ σου δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Όταν ο πατέρα που είναι ηλικία 60-61, δεν υπήρχε πίεση στο κήπο. Κανένα, ούτε να το σκεφτεί. Αυτά τα πράγματα πήγαιναν μαζί να βγουν τώρα 6-0. Να πάνε να κυνηγήσουν δύο άτομα. Τι, 3.000, 5.000 που βγήκαν από την 7. Αυτό το δεν έγινε, αλλά το εκεί σαν του Ρινγκέ. Και ο φίλος μου σώθηκε με τους άλλους δύο γιατί είπε πάμε από την 6. Και φύγανε από την 6 αυτοί.
4: Ναι.
5: Αυτό που τα μάρεσε. Θα χτυπήσουν την αθάρι τις εποχές.
4: Ναι, το ανέφερα και εγώ χθες. Ήταν
5: ένα άστοχο αυτό, ρε παιδιά, τέτοιες εποχές. Εδώ σου μιλάω το 96 πήγαινα. Μαζί είχα πάει και χαλή τότε με τον Μπορέλη. Μετά ήρθαν αυτοί μου λέει πάμε να δούμε το Τζότοβιτς. Γιώργη μου λέει πάμε να δούμε τον Τζότοβιτς, τον Γεωργάτο, το Καραπιάνι που είχε ο Μαγάρο Ολυμπιακός με τον Πάλι που τη ξεκίνησε.
4: Ναι.
5: Το ξέραν, του έλεγα ότι είναι παραγωγική φίλη μου. Του κάνανε, του είπε τίποτα. Έτσι, κάναμε και πλάκα και γεδάσαμε. Και φύγαμε μετά με του φίλου μου, ούτε κανένα σου είπε παρέα μου, ούτε γύρω. Τι βλακίε είναι αυτέ, παιδιά. Πάνε να δει δύο άτομα.
4: Ναι, πάμε παρακάτω, γύρω.
5: 3.000. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα.
4: Ναι.
5: Βγήκε κάποιο ακροατή πριν λίγε μέρε και ειρωνεύτηκε την αποστολία. Ρε, παιδιά. Ρε παιδιά, τις γυναίκες, ασχολείστε με γυναίκες. Καλά, ασχολείστε με γυναίκες. Είσαι 70 χρονών και ειρωνεύεσαι γυναίκες. Ξέρει αυτός ποιος το έκανε. Ο γνωστός αυτός που βρίζει, ένας 70. Ρε παιδιά, προς Θεού ρε τους γυναίκες, ρε ειρωνεύεσαι τη γυναίκα. Δεν είσαι ερμηνεία, γίνει Ολυμπιακός, δικαιωμάτως, αν τη θέλει. Αγεί και τη γυναίκα κιόλας. Τόσα ασέβεια. Να μου πεις πρώτη φορά είναι.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, τροπής πράγματα είναι αυτά. Μέσα μη... Γυναίκα.
4: Του απάντησε η διαπιστολία, Γιώργο.
5: Τι να το απαντήσει, μωρέ τώρα. Αυτό και την κυρία Αναστασία τη είχε πει, επειδή σας το είπε το όνομα. Αυτό και την κυρία Αναστασία που 5 χρόνια πήγαινε πλήρω κανένα πιάτο. Λέει, μιλάς για το Ολυμπιακό.
4: Δεν ξέρω.
5: Σαν και σένα λέει, διώνετε, εσύ διώνετε φιλάθλους, λέει. Σε είχε πει 5 χρόνια, το 21.
4: Ναι, δεν ξέρω.
5: Έλα τώρα, ντροπή πράγματα τώρα. Έλα τώρα, μαζέψου σοβαρότητα λίγο, 70 χρονών. Να μιλάς για γυναίκες. Να ειρωνεύεσαι γυναίκες. Αυτοί δεν έχουν ύπνος. Τσίπα πάνω τους, τσίπα. Καλά και ο άλλος μιλάει για δικογραφίες.
4: Του απάντησα εγώ, Γιώργο.
5: Όταν ο άλλος έχει αρθωθεί,
4: ναι, Γιώργο, το απάντησα εγώ, δεν χρειάζεται να το απαντήσεις.
5: Όχι,
4: δεν
5: μιλάει για δικογραφίες.
4: Ναι, δεν χρειάζεται, αν μιλήσουμε για μπάλα, αν μιλήσουμε για μπάσκετ.
5: Κάποιος φίλος με πηδήσει και ήταν παθήντο.
4: Του απάντησα εγώ, δεν χρειάζεται να το απαντήσεις.
5: Μου λέει πες του ότι αυτό που είπε το Μάρτιο και αυτό εχθές θα τα καμοντάρω. Εγώ μου λέει καταστήριος πάει ο Ολυμπιακός μου λέει. Και όταν του κάνω αυτό την οικογραφία να μάθει γιατί μου λέει αυτός είναι τι να πω. Αυτός το έχει παρακάλει. Αυτός δεν έχει σεβασμό. Αυτός νομίζει ότι είναι παλιά στο καφενείο. Αυτός είναι, δεν είναι τοξικός. Αυτός είναι γραφικός. Είναι τελειότητες που κάνει καραγκιοζηλίκια.
4: Γιώργο πρέπει να κλείσουμε φίλε. Έλα, ας τα
5: καραγκιοζηλίκια.
4: Να σε καλά. Πόση ώρα έχουμε? 30 δεύτερα πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων επάνω από την ώρα. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλά.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μουζακίτης και τα Ρέμι αντί των Ντάνι Γκαρθία και Ελ Καμπί. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους είναι ο Ποντένσε και για το Τριφύλι τραυματίες Μπακασέτας, Κάτρι, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σοκό. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του. Σέντρες 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports. Επιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντάρεται με την ΑΕΚ στην Τούμπα, διαθέσιμος για το δικέφαλο του Βορρά ο Γιακουμάκης. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Ντεσπότοφ, Καμαρά και στον τιμωρημένο Ζαφίρι. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί η παρουσία των Μεϊτέ και Οσντόεφ. Θέση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης διεκδικούν οι Βίντα, Ζωάο Μάριο και Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ωραία Αρένα για το πέμπτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για το τριφύλι παραμένει ο Κώστας Λούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Μπράξτον Κι για τους Ισπανούς. Τρόπο να μπει στο γήπεδο βρήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ανέφερε στα social media. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports 4. Σε για τα play-offs 5-8 τη Super League, ο Βόλος υποδέχεται στις 5 τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θέσεις στην εντεκάδα των κίτρινων διεκδικούν οι Καντεβέρε, Γκαρέ και Χόγκλα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Όφη στο Λάμπρος Κατσόνης. Στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Μπόρχα και Χριστόπουλου δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Εγκρίθηκε η ανάδοχος εταιρεία από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μπεν Μουρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με την ομάδα K21 θα παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στη φιλική αναμέτρηση κοντά στην Ελλάδα που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο στόχαστρο της Πόρτο βρίσκεται ο επιθετικός της Μπαρτσελώνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Για τον Πολωνό ενδιαφέρονται επίσης η Γιουβέντους Μίλαν και Σικάγο Φάιρ. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League στις 10 Manchester City Crystal Palace, για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona Getafe Mallorca. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Ολύμπικο Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αμερικανίδας Τέιλορ Μπάνιστερ, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Για πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματά σας και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Εζεκίαλ λέει, Ζαφίρης πολύ κακός παίκτης αντικειμενικά μιλώντας, πήγαινε σε 5-5 γηπεδάκια στο Μενίδη και θα βρεις όσους Ζαφίρηδες θες και καλύτερους μπέσα, λέει Εζεκίαλ. Εντάξει, νομίζω υπάρχει μια δόση υπερβολής εδώ πέρα, Εζεκίαλ. Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Ζαφίρης φέτος στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη απογοήτευση, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο στον αγωνιστικό χώρο και δεν έχουν δικαιολογηθεί και αυτά τα πολλά λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Ζαφίρη. 10 συν 2 εκατομμύρια να θυμίσω. Κουρασάω με χορηγό στη φανέλα, φολή, ο Εζεκίαλ. Πρόγνω στη Euroleague, τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παράταση και νίκη Παναθηναϊκού μετά από Χουάντσο Αλαβράνκοβιτς. Θα δοθεί challenge, coach Μπαρτζόκας βρίζει έξαλλος, τεχνική ποινή, DPG βρίζει και αυτός και διακοπή match και νικητής ανακηρύσσεται ο τρίτος, Φενέρ. Βέβαια, Εζεκίαλ έχει ένα κενό το σενάριο, είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα ξέρουμε τον τρίτο γιατί δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος. Παλιά μου πρόγνωση, την ξαναπροωθώ για να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο Εζεκίαλ. Άμα γίνει και αυτό, εντάξει. Τι να σου πω, προβλέπεις το μέλλον, Εζεκίαλ, με τόσες λεπτομέρειες κιόλας. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Πάρης λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλά, ο φίλος με τις προβλέψεις ξεραίνει πλάτα με μια ματιά. Χαχα, φιλιά, λέει ο Πάρης. Κάπως έτσι, Πάρη. Δεν το ρωτήσαμε και για σήμερα, να ξέρουμε τι θα έρθει σήμερα. Δηλαδή, ότι μας έλεγε τα ανάποδα, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Ο Απόστολος λέει: Χωρίς όνομα, Θέμη, δεν το εύχομαι, αλλά αν χάσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ο Γιαννακόπουλος θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα με τρένο ή με λεωφορείο και θα γελάει η κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, Απόστολε. Κανονικά πιστεύω ότι θα γυρίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ξαναλέω: αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα μιλάμε για πολύ μεγάλο κάζο, όχι για την σημερινή αναμέτρηση, για το ότι ήταν 2-0 μπροστά, είχε δύο ευκαιρίες στην έδρα του να το τελειώσει, δεν το τελείωσε, ότι είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο budget στην Ευρωλίγκα, ότι είναι μια ομάδα που όχι τη χρονιά που μας πέρασε δεν έχει παίξει καλό μπάσκετ, τερμάτισε στην 7η θέση, αλλά άφηνε να υπονοηθεί η ίδια η ομάδα ότι αυτό που μετράει είναι τα play-off για το Final Four και ότι θα είναι εκεί, να δούμε αν θα είναι ή δεν θα είναι. Απ' την άλλη, άμα κερδίσει σήμερα, έχει κάνει το. Θα είναι η πρώτη ομάδα που ως 7η προκρίνεται σε Final Four, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα μένουν δύο παιχνίδια για να δούμε το τι θα γίνει. Θα τα δούμε σήμερα το βράδυ. Και ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, ρε Θεμάρα. Τους βγάλανε άχρηστους αυτούς που παίζουν και οι παιχταράδες αυτούς που δεν παίζουν. Και ο Μεντιλίμπαρ άχρηστος, μπουρλότο, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά, Τόλη, ότι ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Αυτό νομίζω ότι ισχύει πάντα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Γιάρεμτσουκ στο θρύλο έχει 33 συμμετοχές και 4 γκολ. Είχε πάρει πολλές ευκαιρίες. Ο Ελκαμπή πολύ καλύτερος ξεκάθαρα. Όλα ίσιωμα. Δεν νομίζω ότι έχει 4 γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Θα το κοιτάξω, αλλά νομίζω ότι λες πολύ λίγα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, έλεος. Εντάξει, δηλαδή αναλύσεις τώρα των παιχτών της ΣΥΡΤΕ, τι έκανε η Βαλένθια και ποιος ήταν για εμένα, όσοι μένει τώρα πάλι σε ένα αρκοπέδιο, πέφτω συνέχεια. Αρχίζουν από τις διακοπές, αρχίζουν στις συζητήσεις, αρχίζουν αθλητικές συζητήσεις, αρχίζουν αναλύσεις για πόνο.
0: Κύριε Γιώργο, δεν ξέραμε να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου για να βγει στον αέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε ορισμένα πράγματα. Έχει δίκιο και ο Χάρης από εκεί που λέει.
0: Ναι, λέω, δεν ξέραμε. Την επόμενη φορά που θα είστε στη γραμμή θα αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου γιατί θα έχουμε εσάς.
1: Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Δεν το κάνω σαν παρατήρηση, σαν παράπονο το λέω. Άμα θέλεις εσύ να το πάρεις ότι είναι παρατήρηση, τι να πω.
0: Τι να κάνετε, δεν πάμε σε διαφημίσεις, δεν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Γιώργο, επειδή περιμένω να το είμαστε στη γραμμή.
1: Καλά, εντάξει, είμαι εγώ άτυπος. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή κάναμε αναδρομή σε αυτό που είπε ένας ΑΕΚτζής εχθές, δεν συμφωνώ μαζί του. Διότι αυτός πρέπει να είναι πολύ πιο νέος από μένα και να μην έχει προλάβει αυτά που λέει. Διότι εγώ είχα βρεθεί σε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεόνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς, αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου, οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας, τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα, είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση, εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμου.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.